0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ενώ εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς το κόσμο. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Lazio 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το

0: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ραδιό.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
3: Τίτλος:
4: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Καλά, δεν σας είπα εγώ ότι θα γκρινιάζω γιατί θα έχω κοιμηθεί πάρα πολύ λίγο. Τι κάνετε, πώς είστε? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και Παρασκευούλα. Αχ, το λέω και αγαλιάζει η ψυχή μου. Εναρμονίζεται το είναι μου με την ανθρώπινη υπόσταση. Παιδιά, 6 και 4 πρώτα λεπτά, 15 του Μαγιού. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Κανόνις ένα κοσμοσυντονιστής. Θα τα πούμε όλα. Θα μου στείλεις και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που θες να κάνει αργότερα το πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θα γίνει χαμός. Είναι Παρασκευή, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο στην ατζέντα σου. Βέβαια, εντάξει, το μότο της εκπομπής αυτής ξέρεις ποιο είναι: να ζεις την κάθε μέρα ξεχωριστά, να την αδράτεις και να μην περιμένεις και να μην ζεις για τα Σαββατοκύριακα. Αυτό είναι λοιπόν. Μου στέλνεις στο 6982-951-951 το αγαπημένο σου μήνυμα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, την Εύα, τη Μαργαρίτα, την Κατερίνα, τον Χαρίτο και τον Αντώνη. Έχουν ήδη κοσμοσυντονιστεί. Κανόνισε, μου λέει ο Αντώνης, Κυριακή. Να βγούμε κατά προτίμηση το Σάββατο, θα είναι λίγο βάρβαρο. Και για μένα, διότι έχει και Eurovision, μην το ξεχνάμε αυτό. Και όλα θα τα πούμε. Και για τζάλα θα πούμε. Και για χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πατάνε snooze και αναβολή στο ξυπνητήρι τους. Αλλά προς το παρόν, εγώ θα σου φέρω στην παρέα πάνω και άμμο. Θα σε καλημερίσω με μια φωνή νησταλέα, παιδιά, σήμερα. Άγρυπνη. Το σώμα καίει. Πιάνω εδώ το στέρνο και καίει. Έχω βάλει και ένα κορμάκι να μπορώ να πιάνω με σήμερα. Δεν ξέρω. Είναι μέρα αυτοθαυμασμού. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες. Καλημέρα.
1: Να φύγεις

0: Γιάννης Πλούταρχος, αφιερωμένος σε όλους εσάς που δεν νιστάζετε το πρωί, παιδιά. Γιατί εδώ η Ρένα μου λέει: εγώ δεν νιστάζω το πρωί, είμαι μοναδική. Μοσχοκοιμάμαι, λέει, μετά από τις 9, βέβαια. Έλα τώρα, από τις 9, αν κοιμόμουν, παιδιά, θα ήμουνα τσίτα μπόμπα. Εντάξει, έχει βρεθεί ότι ούτε ο λίγος ύπνος, ούτε ο πολύς βοηθά και οι δύο επιταχύνουν την πρόωρη γύρανση. Αλλά εγώ, αντί να κοιμάμαι περισσότερο, ξέρετε τι κάνω, πήρα αντιρρητηδική. Δεν είναι λύση κι αυτά. Καλημέρα στους φρέσκους κοσμοσυντονισμένους, στην Κατερίνα, στο Μάριο. Τι λέει εδώ, τι ωραία που είναι όταν είναι Παρασκευή και κάθεσε το σουκού, δεν υπάρχει. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εγώ στέλνω τα κουράγια μου και τα χαιρετίσματά μου τα αγωνιστικά σε αυτούς που δουλεύετε τα Σαββατοκύριακα. Και εγώ δουλεύω όλο το χειμώνα, δουλεύω το σουκού από το σπίτι. Αλλά κάπου το Μάιο τελειώνω, γιατί η δουλειά που έχω είναι εποχική ή άλλη. Οπότε εντάξει, πάει η σεζόν τώρα. Ώρα να απολαύσουμε λίγο το καλοκαιράκι. Θα το απολαύσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία. Σήμερα θα πλύνω το αυτοκίνητο επιτέλους. 16,5 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, 81% η υγρασία μας και ένα 29 θα φτάσουμε σήμερα. Τίμιο, άξιο και ωραίο, με 3 μποφορίνια, έθριο καιρό. Για να τσεκάρω εγώ, θα βρέξει. Ναι, αύριο μπορεί να δώσει μια στενή βροχή, αλλά το αυτοκίνητο δεν παίρνει άλλη αναβολή, παιδιά. Είναι σας. Τέλος πάντων, είναι χάλια μέσα έξω. Σκεφτείτε ότι είδα και στον ύπνο μου, παιδιά, ότι μου το καθάριζε συνεργείο ολόκληρο. Είχαν έρθει, λέει, δύο παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, και καθάριζαν με αυτά τα ξεσκονόπανα που κάνει στο σπίτι, με αυτές τις πατσαβουρίτσες. Είχαν έρθει και κάναν το αυτοκίνητο. Τώρα πες μου, δεν είναι αυτό το όνειρο καρμικό? Ήδη, Αδάμου, ξελογιάστρα, το ακούς αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθες, αν κοσμοσυντονίστηκες τώρα.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Πιγκιζίνε, συνεχίζουμε και υποδεχόμαστε την Παρασκευούλα εδώ στο Κοσμοράδιο τα 5,1 και στο Group Therapy με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Καλημέρα, Μαργαρίτα, που έχει στείλει τηλεφώνημα έκπληξη. Θα το μεταφέρω εγώ στα παιδιά στο πρωινό. Καλημέρα και στον Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο, στον Απόστολο, στον Χρήστο. Ο Απόστολος λέει: αν το ξαναδεί αυτό το συνεργείο, όταν πα πάλι για ύπνο, στείλ του και σε μένα. Την καλημέρα μου, φίλε μου. Εντάξει, σας είπα, είδα 4 άτομα που καθαρίζουν το αυτοκίνητο. Τι να κάνω τώρα. Ψυχοδυναμικά, αν το δεις, αυτό που θέλω είναι να καθαριστώ. Θέλω μια κάθαρση. Δεν ξέρω. Αυτό το αυτοκίνητο όμως πρέπει να πάει οπωσδήποτε σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, ο Σίου Αχιλίου σήμερα. Στον Παχώμιο και Παχούμιο και στην Κάλη ή Καλή. Anyway. Όπως και να έχει. Εντάξει, στο μπάσκετ χάσαμε το μεταξύ από την ΑΕΚ, αλλά οκ, okay, με 87-81 χάσαμε, ενώ τον Άρη. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Τα διαχειριζόμαστε αυτά, μια χαρούλα. Τι να κάνουμε τώρα. Πήγα εντωμεταξύ χθες και είδα επιτέλους έχει βγει από τις 7 του μηνός, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Άργησα καμιά εβδομάδα. Πήγα κι εγώ και είδα το Devil Wears Prada, Διάβολος φοράει Πράντα. 20 χρόνια μετά, η πρώτη ταινία ήταν το 2006 με Meryl Streep και Anne Hathaway. Και αυτό που έχω να σας δώσω σαν feedback, αν δεν έχετε πάει να το δείτε και το σκέφτεστε, είναι ότι το μόνο που αξίζει είναι η νοσταλγία. Δηλαδή, κατά τα άλλα, είναι ένα story το οποίο είναι χιλιοϊπωμένο, χιλιοπαιγμένο, είναι κλασικό. Αν θες να πας όμως για να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια και το 2006 και σ' αρέσει το Blast from the Past, τότε ναι, αξίζει τον κόπο να πας να το δεις. Και έχει και κάποια μικρά μηνύματα σχετικά με τις εργασίες και πώς είσαι μέσα στη δουλειά και πώς είναι τέλος πάντων ο στίβος μάχης στην αγορά εργασίας. Αυτά δεν είναι κάτι αμάνκεντα. Έρχομαι σε πολύ λίγο εγώ με αναβίση.

Με άναβηση συνεχίζουμε και γκρουποθεραπευόμαστε. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 6:30. Αχαχαχα. Παιδιά, αυτή η νύστα δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Βάλσαμο, λέει εδώ η Κέλλη. Καλημέρα, κορίτσι. Είναι η Παρασκευή με 6 ώρες και κάτι ύπνο. Ανυπομονώ για το σουκού να κοιμηθώ ως τις 8. Α, μιλάμε. Το ρίχνεις έξω εσύ τα Σαββατοκύριακα, βρε. Πρόσεχε, λοιπόν, έτσι. Τζαλά, τζαλά, ξέρετε τώρα. Ενθουσιάστηκα, παιδιά. Περάσαμε, θα πω γιατί. Έλαβα, Κύπρος, ξέρετε τώρα. Ανέβηκε λοιπόν η κουκλάρα αυτή στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision χθες το βράδυ. Και εντάξει, ευθύνεται κιόλας για τις λίγες ώρες ύπνου. Οκ. Okay. Μαζί με τις χορεύτριες, πλαισιωμένοι κτλ. Μια χαρά. Πέρασε η Κύπρος, οπότε Ελλάδα και Κύπρος θα βρεθούν στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου για να διεκδικήσουν τα καλύτερα. Μ' άρεσε, ξέρετε γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ το τζάλα, γιατί μου θυμίζει, ρε φίλε, είναι dance, είναι pop, έχει ethnic επιρροές, έχει μεσογειακή ενέργεια και μου θυμίζει την παλιά καλή Eurovision, τότε που στέλνανε όλες οι χώρες κάτι ethnic, κάτι πιο folklore. Τότε που όλες οι χώρες είχαν ένα στοιχείο δικό τους μέσα στο τραγούδι. Καλημέρα στην Κατερίνα, ρωτάει τι έκανε το τζάλα. Κατερίνα, πέρασε το τζάλα. Αλλά μαζί με το τζάλα πέρασαν και άλλες χώρες: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία και Τσεχία. Οπότε μεγάλος ανταγωνισμός στον τελικό. Αντώνης Ρέμος για τώρα. Τρέμω το χέρι σου να αφήσω κτλ. Τρέμω κι εγώ, μήπως περάσει γρήγορα το σουκού. Δεν θέλω. Θέλω να περάσει πολύ αργά, να το ευχαριστηθώ.

Bonjour, bonjour. Με Νατάσα Θεοδωρίδου συνεχίζουμε και γκρουποθεραπευόμαστε. Καλώς ήρθες στην παρέα. Αν τώρα συντονίστηκε στους 95 και 1, 15 του Μάη. Καλημέρα στην Νικόλ. Έρχεται το καλογεράκι, τζιτζίκια, έρωτες, απαρτίες και πολλά άλλα. Στο απαρτίες νόμιζα θα πεις κάτι άλλο με part, αλλά

Εντάξει, τόσο σα και τόσο σε. Καλημέρα λοιπόν. 6982-951-951 το μήνυμά σου. Ρωτάει εδώ ο φίλος Γιώργος. Δεν ρωτάει βασικά, λέει καλημέρα μαράκι. Άντε Σαββατοκύριακο, έρχεται καιρός να σηκώσεις τη βαλίτσα. Όχι. Η βαλίτσα είναι σαν το αυτοκίνητο. Θυμάστε πρόπερση που είχε χαλάσει, εκείνο που είχα πάρει. Όχι. Η βαλίτσα θα μείνει εκεί στην είσοδο. Την έχω αδειάσει βέβαια, διότι προγραμματίζω ένα ωραίο ταξιδάκι ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Όχι αυτό που μας έρχεται, γιατί έχει Eurovision φυσικά, ούτε το άλλο. Μάλλον το παραμεθεπόμενο. Κάπως θα γίνει, κάτι θα δούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο εδώ από το Γιάννη. Καλημέρα, φυλάκια στις Σέρες. Και έχουμε, έχω να σας πω αυτή την ώρα, 16,5 εξαιρετικά βαθμουλινάκια. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα μου πεις, θα μπορούσε και καλύτερα. Γιατί Μάης είναι. Θα μπορούσε ρε παιδιά, αλλά εντάξει, είναι σχεδόν 17 βαθμοί. Οκ, okay, 16,7 αν θες τη λεπτομέρεια. Θα φτάσουμε αργότερα τους 21. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα εντωμεταξύ το μέγιστη. Γιατί η μέγιστη μέσα στο αμάξι κάτω από τον ήλιο είναι τουλάχιστον 30 βαθμοί. Παιδιά, μπαίνεις μέσα και γκώνεις από τη ζέστη σκάσλες. Αχ, θέλω να τα βγάλω όλα. Τι να πεις. Κάποιες διακοπές ρεύματος θα έχουμε σήμερα. Και κάποιοι καταναλωτές εκεί στην Καλαμαριά από τις 8 έως τη 1.30 το μεσημέρι και καταναλωτές στη περιοχή του Ωραιοκάστρου από τις 8.30 έως τις 2.30 το μεσημέρι. Οπότε μία προσοχή και εκεί. Για τώρα Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει το αγόρι, έτσι έχει μάθει το παιδί. Τι να κάνουμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και συνεχίζουμε ψυχολογικά, ψυχοθεραπευτικά εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε εσείς που κοσμοσυντονιστήκατε τώρα. Γεια σου, Ρελέο.
1: Καλημόρνινγκ.
0: Καλημόρνινγκ. Καλό δρόμο, έτσι προσοχή. Καλή δύναμη στην ημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, λοιπόν. Εδώ είμαστε με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 8. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Βλέπω, συνελήφθη στο Σύνταγμα ο μάνατζερ και καλά μάνατζερ, The Mac Manager, Γιαλαντζή Manager της Lady Gaga. Έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποδείχθηκε ότι ήταν καταζητούμενος από την Ιντερπολ. Και ρωτώ εγώ, ρε παιδιά, τώρα, εύκολα θα πιστέψει κάποιος, αν σου πούνε έξω, είμαι manager της Lady Gaga, γιατί αυτός έλεγε ότι είμαι και του 50 Cent και πολλών άλλων stars. Και σου λένε ότι είμαι manager. Τον πιστεύεις? Δηλαδή, στην αρχή δεν λες, αυτός μου λέει παπάντζες, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι κάποιοι, έτσι, θρασίτατοι, δηλαδή, θα το πούν το ψέμα, θα πούνε, εντάξει, το σημαντικό είναι ότι συνελήφθη. Οπότε, τέλος, καλό, όλα καλά. Να, κάτι τέτοια λένε, και από σπούν από εδώ 2.000, από εκεί 4.000, να, θα βρουν και κάποιον λίγο πιο ευκολόπιστο. Κατάλαβες τώρα. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν στους φίλους μας, στους Αθηναίους. Εδώ εμείς έχουμε κανένα manager, the Mac, που κάνει τέτοιες απάτες. Δεν ξέρω. Τα φανεί. Λοιπόν, φέρνω Σταν αυτή την ώρα. Με στεναχωρεί που τα βράδια μου λείπεις. Και θα το αφιερώσω στα κορίτσια της παρέας. Στη Ρένα, την Ευαγγελία, την Ειρήνη, την Εύα, την Νικόλ, τη Μαρία και την Κατερίνα, που έχουν κοσμοσυντονιστεί ήδη από πολύ νωρίς. Οπότε απολαύστε, Girls, αφιερωμένο σε εσάς.

με παίρνει. Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

Παιδιά, το λατρεύω. Νίνο, σταμάτα, επιστροφή στο 2003. Θα αφιερωθεί από την Καταρίνα στο Χάρη και από μένα στο Θοδωρή, που λέει σε εμάς μια αφιέρωση. Καλημέρα, λουλούδι. Θα πάρεις. Και όλη μου την αγάπη θα πάρετε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 15 του Μάη. Καλημέρα στο Θωμά. Γλυκιά καλημέρα, βασικά. Μου στέλνετε ρε ασέβαστη τα γλυκάκια σας. Δεν θέλω, ρε. Έχω φάει το τσουρέκι μου. Δεν ζηλεύω. Καλημέρα και στην Ελισάβετ που λέει έναν έρανο από 20 λεπτά να βάλουμε όλοι αυτοί που σ' ακούμε και μας συντροφεύει γλυκά κάθε ξημέρωμα, μία Ιταλία την πας. Στόχος είναι να πάω Μεξικό. Στόχος είναι να πάω μια Χαβάη, άμα μαζευτείτε και κάνετε έρανο όλοι αυτοί που με ακούτε. Ιταλία, πας και για Σαββατοκύριακο, φίλοι. Καλημέρα και σε σένα και στα κρουασάν σου. Και έχω να σου τονίσω σε αυτό το σημείο ότι η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με τεράστιο διαγωνισμό. Μπες στο vivechrome.gr έως 30 Ιουνίου του 2026. 6 νικητές θα κερδίσουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια τεράστια γκάμα προϊόντων Vivechrome, να λάβετε καθοδήγηση από διακοσμητές ειδικούς στην εταιρεία και να απολαύσετε την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις Vivechrome στο σπίτι σας. Έρχεται και η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Δεν ξεχνιέσαι και μένεις μαζί μου.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα από τις 8 έως τη 1.30 το μεσημέρι περιοχές στην Καλαμαριά, ενώ από τις 8 έως τις 2.30 το μεσημέρι περιοχές στο Ωραιόκαστρο. Η Λιούπολη υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικίας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποζημιώσεις 3,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Χανταϊός. Συνολικά 41 άτομα υπό παρακολούθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Eurovision 2026. Η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον εξασφάλισε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. 17 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 21. Η υγρασία στο 83%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρής Φέρης, για να ξεκινήσει δυναμικά και όμορφα αυτή η Μουντή, δεύτερη ώρα του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λέω Μουντή γιατί κοιτώντας έξω, τι καιρός είναι αυτός για Παρασκευούλα, γιατί έτσι είναι φίτσα. Εμείς θέλουμε ήλιο, ηλιακολιάκο και θα βγει, ελπίζω, λίγο αργότερα. Έθριος ο καιρός θα είναι σήμερα και 21 βαθμοί η θερμοκρασία έτσι στο maximum. Βέβαια, μέσα στα μάξι θα λιώσεις, άμα είσαι το μεσημέρι και είναι και κάτω από τον ήλιο, αλλά έτσι είναι αυτά. Καλημέρα στα πρωινά πουλάκια μου που έχουν συντονιστεί ήδη. Καλημέρα στο Λίντορ από τα Διαβατά, να έχεις μια όμορφη μέρα. Πέρασε, ναι, η Αλβανία πέρασε τον τελικό. Τώρα άνοιξε ραδιόφωνο. Καλημέρα και στην Νικολέτα και στη Ράνια, μεξικό δαγκωτό μαράκι μου. Αχ, να είχαμε τόση άδεια. Καλά θα ήταν, Ράνια μου. Και τόσα λεφτά, βέβαια, γιατί το Μεξικό. Το Μεξικό θέλει και λεφτά, θέλει και παρέα, γιατί εκεί θα σε σηκώσουν ολόκληρο. Δεν έχει. Εκεί σε βλέπουν και σε απαγάγουν κατευθείαν. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πατάνε συνέχεια αναβολή στο πρωινό ξυπνητήρι. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς. Σηκώνομαι με το πρώτο ξυπνητήρι, γιατί, να σας πω και την αλήθεια, δεν έχω και πολλά περιθώρια. Είναι πιο δημιουργικοί, λέει, από όσο δείχνουν. Είναι νυχτερινοί τύποι, τους αρέσει, αποδίδουν καλύτερα το βράδυ. Προσπαθούν να κερδίσουν λίγο δικό τους χρόνο, γιατί δεν έχουν μέσα στη μέρα. Δυσκολεύονται με τις αυστηρές ρουτίνες. Είναι περισσότερο εξαντλημένοι από όσο παραδέχονται και έχουν έντονη ανάγκη για άνεση και ασφάλεια. Αυτό πώς συσχετίζεται δεν ξέρω. Ωστόσο, δεν κάνω τίποτα. Όταν ξυπνάω και χτυπάει το πρώτο ξυπνητήρι, παιδιά, είναι πετυχαίμαι. Τι να σας πω. Πέντε ντάν, έχω πεταχτεί, έχω ντυθεί. Μη σας πω με πιζάμες έχω φύγει και έχω έρθει εδώ να σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 8 και σας φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα από τα αγαπημένα μου. Απολαύστε το και καλώς ήρθατε. Yeah.

Μπλαστών δε πάει στα ποσά και ρουβά. Λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο group θεραπευτή Παρασκευούλα, εκτό από το να καλημερίσω τον Άκη, την Τόρη, τον Τόμι και την Νικολέτα, θα και το Γιάννη που λέει να σε καλά για την παρέα σου κάθε πρωί. Και εγώ το απαντώ, και εσεί μου κάνετε παρέα, γιατί εντάξει, πάρα πολύ δύσκολη ώρα, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, ό,τι και να πούμε, όσο και να κοιμηθεί και 8 ώρα να ρίξει. Αν ξυπνήσει 5 η ώρα 6, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όσο σα ενημερώνω ότι στου δρόμου τη πόλη αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καθυστέρηση και ο περιφερειακός είναι προς ώρας μια χαρά. Με εξαίρεση λίγο εκεί ανάμεσα σε 33 και 40 εκκλησίες είστε 2-3 μαζεμένοι. Κατά τα άλλα όμως το πράγμα κινείται ομαλά, ίσως λίγο και εκεί στην Εγνατία ευσέψους του Βαρδάρη. Όλα τα άλλα είναι εξαιρετικά, είναι, συγγνώμη, στις Αριστοτέλους. Όλα τα άλλα είναι τέλεια. Και εγώ χθες έβλεπα Eurovision τα παλιά. Με είχε πιάσει μια νοσταλγία, ρε φίλε. Και έβλεπα τον Σάκη με το Shake It το 2004 και σκεφτόμουν, ήμουν δημοτικό. Και έβλεπα τώρα τις χορεύτριες να βγάζουν το κουστούμι το λευκό και να μένουν με αυτά τα κορμάκια που φορούσαν τότε, έτσι με τα κρόσια. Και τον Σάκη να κάνει το πίσω σάλτο. Μετά έβαλα Παπαρίζου, έβαλα Καλομήρα. Και έβλεπα και κάπως έτσι, παιδιά, με πήρε η ώρα και πάλι τίποτα δεν έκανα χθες από αυτά που ήταν να κάνω. Απαπά, δηλαδή αναβλητικότητα. Αν είσαι και Eurovisionofan και αν σ' αρέσει και η επιστροφή στο παρελθόν που και που, είναι κακό πράγμα συνδυαστικά. Ελένη Φουρέιρα τώρα και Display, έτοιμος να το λυγίσεις, έτοιμος να το κουνήσεις. Πάμε λίγο γιατί έχουμε φάει κόλλημα, είναι παρασκευή.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: εδώ συμφωνούμε με τα παιδιά και ο Μιχάλης λέει: με πιάνει νοσταλγία, ξεσκονίζω όλα τα παλιά και αυτό με τη Eurovision το έχω κάνει πολλές φορές. Ναι, ρε φίλε, αφού μας αρέσει το παρελθόν, να κάνουμε τώρα. Group Therapy Παρασκευούλας, Κοσμοράδιο 95,1, 15 του Μάη. Καλημέρα στο Χρήστο, στη Δανάη και στον άλλο Χρήστο. Έχετε κοσμοσυντονιστεί και στην Κατερίνα, φυλάκια στη Βέρεια. Πολλά, πολλά. Μουτς, μουτς, μουτς. Και ήρθε η ώρα για την ερώτηση της ημέρας και ήρθε η ώρα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που το θεωρώ full red flag σε άντρες και γυναίκες, παιδιά. Το ψαχτήρι στο κινητό, δεν υπάρχει χειρότερο. Γιατί να κάνεις ψαχτήρι στο κινητό? Αλλά πες και το κάνεις. Πες, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Βρίσκεις σε μια ευαίσθητη, ευάλωτη, περίεργη στιγμή, τον πιάνεις στον ύπνο και του ψάχνεις στο κινητό του συντρόφου ή της συντρόφου και βλέπεις ότι έχει παράλληλη σχέση. Βλέπεις ότι τη διατηρεί. Α, πόσο είστε μαζί ένα χρόνο? Μισό χρόνο έχει και την άλλη ή τον άλλο, τέλος πάντων. Πώς αντιδράς? Θέλω να μου πεις την αντίδρασή σου, τι κάνεις, αν είσαι από αυτούς που στενοχωριούνται, που αποσύρονται, που κάνουν χαμό, που φροντίζουν να τον πιάσουν στα πράσα, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλω την αντίδρασή σου στο 6982-951-951, αν κάνεις ψαχτήρι στο κινητό και βρεις ότι έχει παράλληλη αγάπη στη συνείδησή του κτλ. Κτλ. Και εγώ έρχομαι σε πολύ λίγο με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, αυτό. Hey, yeah!

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
3: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
2: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
3: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversemacedonia.com. Πώς να

Λοιπόν, ο μόνος λόγος που έχω όρεξη σήμερα, να σας πω την αλήθεια μου, είναι επειδή είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, έχει συσσωρευτεί η κούραση της εβδομάδας και είμαι σαν τέλος πάντων. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 15 του Μαΐου. Σήμερα σας ρώτησα αν ψάχνετε το κινητό του συντρόφου σας και βρείτε ότι έχει παράλληλη σχέση. Πώς αντιδράτε? Ήθελα να μετρήσω το επίπεδο πολιτισμού που κρύβεται μέσα σας. Εξαφανίζομαι, δεν δίνω ούτε μία εξήγηση, λέει η Έφη. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γκόστινγκ, ρε, έτσι. Μέχρι να δεις ο ήλιος. Τίποτα. Μην του πεις τίποτα. Ούτε καν να ξέρει ότι ξέρεις. Καλημέρα στη Βούλα. Χωρίζω ήρεμα και πολιτισμένα. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα που είχε παράλληλη σχέση. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν είχε το θάρρος να μου πει να τελειώσουμε. Όντως, μην το προσωποποιείτε. Δικό του πρόβλημα είναι. Ή δικό της. Anyway, όποιος και να έχει κάνει. Ο Δημήτρης και η Ρένα συντονίζονται. Αν φτάσω, λέει ο Δημήτρης, να ψάξω το κινητό, μάλλον έχω χωρίσει ήδη. Ενώ η Ρένα λέει για να. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν είχε το θάρρος να μου πει να τελειώσουμε. Όντως, μην το προσωποποιείτε. Δικό του πρόβλημα είναι. Ή δικό της. Anyway, όποιος και να έχει κάνει. Ο Δημήτρης και η Ρένα συντονίζονται. Αν φτάσω.

Δεικνύεται. Καλημέρα και στην Εύα. Εδώ η Εύα λέει: δεν κάνω τίποτα. Αφήνω το κάρμα, λέει. Κάρμα is a bad bitch. Ναι, όντως, το κάρμα θα κάνει τη δουλειά του, όπως ξέρει καλά. Φεύγω χωρίς να πω τίποτα ο Δημήτρης, αφού κάψω ό,τι μπορώ. Τι εννοείς τώρα, κυριολεκτικά, μεταφορικά? Κάτσε, γιατί το πράγμα έγινε λίγο πιο επικίνδυνο. Ειρήνη Μερκούρη, Blast from the Past. Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου. Αφιερώστε το σε κάποιον με ωραία μάτια, εκφραστικά, γιατί όχι.

Με την ελπίδα ζείτε λοιπόν, αν ψάξετε ένα κινητό ενός συντρόφου, ότι δεν θα έχει κάτι παράλληλο, δεν θα τρέχει κάτι στα διάφορα έτσι backstage. Καλημέρα από Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1, 15 του Μαΐου. Καλημέρα στην Αφροδίτη, στην Ηλιόλουστη Πτολεμαίδα. Το έχω ζήσει, λέει, αν και δεν ψάχνω ποτέ κινητό, έλα όμως που ήρθαν μπροστά μου, έφυγα χωρίς αντίο. Ψάχνεις κινητό, βλέπεις την παράλληλη, φεύγεις χωρίς αντίο. Τι άλλο να κάνεις, δεν μπορείς. Καλημέρα στον Αντώνη, δεν ψάχνω και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αν έχεις διαλέξει το σωστό τέρι και είναι χαρούμενο, δεν θα έχει μάτια για αλλού. Καλημέρα, Βασίλη. Ο Βασίλης λακωνικός. Μου στέλνει, δεν ασχολούμαι καθόλου με τα κινητά των άλλων. Εντάξει. Πουλάκι μου όμορφο. Καλημέρα σε όλους τους κοσμοσυντονισμένους. Μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης θα σου δείξει ότι έχετε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, καθυστερήσεις αναδιαστήματα. Ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά, εντοπίζονται καθυστερήσεις εκεί στο ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα και λίγο ένα μίνι τσικ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Επιβαρημένη είναι αυτή την ώρα και η Εγνατία με έντονες καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από Καμάρα μέχρι και Αριστοτέλους. Η κάθοδος των Πεύκων, λίγο η άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στη Νεάπολη, πολύ λίγο, και η κάθοδος εσωτερικής στο ύψος του Κορδελιού, αρκετές καθυστερήσεις. Εγώ θα σου φέρω αναβίση, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι σε όλους τους άϊπνους, ξάγρυπνους, ξενυχτισμένους αυτής της ώρας είμαστε η εξαίρεση, γιατί είμαστε χαρούμενοι τουλάχιστον.

0: Δεν σα μιλάω παρά την κούραση που έχω σωρεύσει από αυτή τη βδομάδα. Είστε η καλύτερη παρέα. Εντάξει, το ξέρω ότι για πολλούς σας κρατώ συντροφιά, αλλά εσείς για μένα είστε top. Πραγματικά σας ευχαριστώ που στηρίζετε έτσι και το Group Therapy. Όμορφη Παρασκευούλα και σουκού σε όλους. 15 του Μάη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, εδώ η Αφροδίτη λέει: θέλω να σου πω, δουλεύω σε φούρνο, αλλά το ακουστικό είναι στο αυτί μου. Μέχρι να σχολάσω, σας ακούω παντού και πάντα. Και συμβατικά μπορείτε και φυσικά μέσω της εφαρμογής μας κοσμοράδιο.gr. Λοιπόν, τα πάμε όλα. Είπαμε για το Τζάλα, προκρίθηκε και η Κύπρος. Πάμε για μεγάλο τελικό το Σάββατο, εκεί που θα μαζευτώ και στο σπίτι του κολλητού και θα γίνει χαμός. Θα έχουμε πάρει και σημειωματάρια για να γράφουμε τις πεντάδες που μας αρέσουν και στο τέλος όποια πεντάδα είναι πιο κοντά, κάτι θα στοιχηματίσουμε. Δεν γίνεται. Κάτι θα βάλουμε τέλος πάντων εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να βγούμε με αλλαλαγμό σε αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχει και καλό καιρό. Τα είπαμε όλα, δεν είπαμε όμως ότι θα σας δώσω δώρο. Θα στείλω δύο τυχερούς ή τυχερές με διπλές προσκλήσεις να απολαύσετε την παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Εξαιρετική, την είδα και εγώ στη σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Προφανώς εξαιρετικές και ερμηνείες με Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανολάκου. Είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία. Είναι μια σατυρική κωμωδία, έχει ελεύθερο χιούμορ. Είναι μια κωμωδία ανατρεπτική, υπεράνω σκέψεων και καταστάσεων. Και για να την απολαύσετε αυτό το Σάββατο 16 του μηνός στις 9 το βράδυ στο Κολοσσέων, θα στείλετε παράσταση και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Και εγώ τώρα θα σου φέρω μια πολύ μικρή γεύση από τη νέα αποκλειστικότητα της Δέσποινας Βανδύ που έρχεται από Δευτέρα.
1: Δευτέρα 18 Μαΐου, Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Αυτά μου φτάνουν. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: φρέσκια, αχνιστή και λαχταριστή και τη γαρμπή υποσυνείδητο. Πάρα πολύ μου αρέσει όλα τη σκέτη. Σε παιδιά δεν μπορώ. Είναι είδωλο η γυναίκα. Group Therapy, Κοσμοράδι 95,1. Όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλου. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου κρατήσετε έτσι την καλύτερη πρωινή παρέα, παιδιά, και τη μεγαλύτερη. Και μπράβο στην Ξένια, το Χάρη, την Κατερίνα, τη Μαρία, τον Ιωάννη, τον άλλο Ιωάννη, την Αγγελική, την Όλγα, τον Χρήστο, τον Άκη. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε και σήμερα. Εγώ τώρα, ατενίζοντα το Σαββατοκύριακο, λέω ότι με περιμένει ένα καφέ με τη φίλη τη Σύση αύριο το πρωί. Φιλάκια εκεί από την Κατερίνη που είσαι κόσμο συντονισμένη κολλητή. Για να δω. Τι άλλο έχω να κάνω. Έχω τη Eurovision να δω. Να πάω και ένα θέατρο τη μάνα. Έτσι θα περάσει λαχταριστά αλλά χουχουλιαστά αυτό το Σαββατοκύριακο. Το άλλο έχω κανονίσει πολλά πατυρντή. Και μετά το παράλληλο που λέω και εγώ να πάω ένα διήμερα και Αθήνα, ρε παιδιά, τι εδώ τη βγάλουμε συνεχώ. Πότε να κάνουμε το πρώτο μπάνιο, δεν ξέρω. Έχω εφοδιαστεί, έχω πάρει αντιλιακό μούρι, μαλλιών, αντιλιακό σώματος με δίκτυ προστασίας 50, 30 και 20 για να παίζω μπαλίτσα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ανάλογα το μήνα πήρα και το αντιλιακό. Αλλά δεν με βλέπω να βουτάω ακόμη. Είναι παγωμένα και δεν έχει και καλό καιρό για μπανάκι. Οπ, Βολάνης, που είσαι, είσαι εδώ. Πες μια καλημέρα. Έκανες μακροβούτι.
1: Μόλις,
0: μάλιστα. Μακροβούτι στις νούμερα ελληνικές επιτυχίες θα κάνετε αμέσως τώρα. Έτοιμο να σερβιριστεί πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιραντά Γιώργος μέχρι τις 12. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα με το καλό. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
3: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε νοσηλευτή που κατηγορείται ότι άσκησε βία σε ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ηλίουπολη. Έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικίας. Ινδία. Το Νέο Δελχή εφαρμόζει ημέρες τηλεργασίας ως μέτρο για την εξοικονόμηση καυσίμων. Eurovision. Η Κύπρος πέρασε στον τελικό με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Γεια χαρά και καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ φυσικά
5: τζάλα,
4: και
5: τζάλα.
4: Σήμερα. Τι, πάμε τζάλα.
5: Τζάλα,
4: πάμε γυαλά.
5: Γυαλά,
4: ακριβώς.
5: Πες μου τζάλα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είναι πρωινό Παρασκευής. Είμαστε στα μισά του μήνα ακριβώς. Ο μήνας έχει 15. Και όπως καταλαβαίνετε.
4: Πολύ γρήγορα δεν πέρασε, ρε Γιώργο, το πρώτο 15 ημέρο του Μαΐου. Σαν να μην υπήρχε.
5: Ας πω κάτι.
4: Ναι.
5: Δεν το σκέφτομαι πλέον.
4: Ναι.
5: Τι είναι γρήγορο, τι είναι
4: αργό.
5: Τα πάντα είναι σχετικά.
4: Ούτε σε άλλο θα πεθάνουμε.
5: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Αισιόδοξο μήνυμα Παρασκευής, κυρίες και κύριοι. Με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Πάρτε μια γεύση. Τι έχει σήμερα το μενού.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Εσείς ξέρετε πώς χωρίζουν τα ζώδια.
5: Α, θα μάθουμε. Επίσης, εσείς ξέρετε πώς σήμερα κάνουμε κλήρωση για ένα καταπληκτικό τριήμερο στη Χαλκιδική, στην Άφητο, για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε μείνετε εδώ για να μάθετε πώς να το διεκδικήσετε.
4: Και φυσικά έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα για να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας.
5: Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους.
4: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μάνος Βολάνης, μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου, χωρίς τη Μιράντα μας σήμερα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 για 4 ολοκλήρες ώρες.

0: Εδώ αποκλειστικά είμαστε. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα.
1: Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε την πρώτη μας καθιερωμένη βόλτα στους δρόμους της πόλης σε μια Θεσσαλονίκη που είναι σκοτεινιασμένη.
0: Εντάξει, λίγο ας πούμε λίγο συννεφιασμένη, ελαφρώς, αλλά με 17 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε ένα βαθμό πάνω από εχθές, αν θες κάτι να παρηγορηθείς. Ωστόσο, ας δούμε τι έχουμε και έξω από εκείνη τη Σοφία.
2: Και μποτιλιαρισμένη είναι στον περιφερειακό τουλάχιστον από το ύψος των Σικιών μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων αυτή τη στιγμή, στην κάθοδο του Πανοράματος και στην Εγνατία στο κέντρο της πόλης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι ωραίο τραγούδι που μας είπε η Δέσποινα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όταν είσαι ερωτευμένος, βλέπεις έτσι πουλάκια αυτά.
0: Ναι, αλλά πες μου, ναι.
1: Αλλά, όπως λέει και ο Γιώργος, σοφά, όποιος ψάχνει, βρίσκει.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, αυτό είναι λίγο από τη ζωή βγαλμένο. Δηλαδή, εγώ έτσι έχω ακούσει, δεν μου τυχε.
1: Πες ότι.
0: Κάτι ρε παιδί μου, μπορεί να μην βρεις ας πούμε δεύτερη σχέση να υπάρχει.
1: Όχι.
0: Αλλά κάτι της που θα σε ψιλοενοχλήσει, κάτι υποπτό.
1: Αν έχετε...
0: Κάτι που θα ζηλέψεις, λοιπόν, θα βρεις.
1: Ψάχνεις το κινητό του συντρόφου και βλέπεις ότι έχει παράλληλη σχέση. Τι γίνεται.
0: Εσύ το χόντρινες τώρα.
1: Ναι, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, πώς αντιδράς.
0: Τι κάνεις, Σοφία, έχεις να μας πεις εσύ κάποιο ενδεχόμενο έτσι.
2: Πετάω το κινητό εκείνη την ώρα.
0: Ναι, στα σκουπίδια.
2: Όχι, πάνω του.
1: Φαίνεται το έχει ζήσει η Σοφία. Βλέπω λίγο.
0: Την είδα λίγο δυναμικά μπήκε. Αγαπημένοι μας φίλοι, μπείτε και εσείς σε αυτό το κόλπο. Σταμάτα. Μπείτε στο facebook.com/κοσμοράδιο 951 και απαντήστε μας.

0: στο Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Πόσο γίνεται?
1: Νομίζω είμαστε κοντά με τον Γιώργο. Κάτσε να δω. Όχι εγώ, όχι εσύ, εγώ.
0: Α,
1: περίμενε λίγο.
0: Ναι, okay.
1: Σαμπάνης.
0: Σήμερα λοιπόν έχει τα γενέθλιά του.
1: Κλείνει τα...
0: Ναι, τα...
1: Τα 43.
0: 43.
1: 43. Να ζήσεις Γιώργο και χρόνια πολλά. Τι ζώδιο είναι ο Γιώργος, τι γίνεται τώρα?
0: Την Ταύρη είναι τώρα.
1: Ταύρη.
0: Ταύρη.
1: Α, εμείς είμαστε ακόμα.
0: Εσύ είσαι.
1: Α, το καλό μου φαίνεται ότι είχα γενέθλια πριν από ένα μήνα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, να ζήσει. Έχουμε περάσει όμορφα.
0: Λοιπόν, είδες χθες Eurovision.
1: Εσύ τι λες?
0: Είδες.
1: Εσύ είδες.
0: Εγώ είδα μέχρι την Κύπρο και κοιμήθηκα.
1: Σοφία, εσύ είδες?
0: Είδες.
2: Είδα κι εγώ φυσικά.
1: Μάνο ούτε μέχρι τη μέση. Όχι, έφτασε μέχρι τη μέση. Ήταν 8, ήταν στη μέση. Τσακ! Τη μέση ήταν και
0: μετά.
1: Πόσο φάνηκε η Αντιγόνη?
0: Γενικότερα χθες άκουσα πολλές παραφωνίες.
1: Άκουσες?
0: Άκουσα αρκετές.
1: Από την Αντιγόνη ή από όλους?
0: Γενικότερα από όλους.
1: Μάλιστα.
0: Από πολύ κόσμο. Α, πρόλαβα και την Delta Goodrem. Εντάξει. Τόσκησε.
2: Είναι φαβορή.
1: Εντάξει. Έδειξε λίγο πώς γίνεται.
0: Πραγματικά. Καθίστε τώρα εσείς αναπαυτικά.
1: Για όποιον δεν ξέρει ποια είναι η Delta Goodrem, είναι η Αυστραλία. Μία κυρία που ήταν έτσι με ένα πολύ ωραίο φόρεμα και πολύ όμορφη επίσης. Ανέβηκε και σε ένα πιάνο που μετά την ανεβάσανε ψηλά.
0: Θεά.
2: Εντυπωσιακό ήταν.
1: Η Κύπρος, εντάξει, παρά τα όσα υπόθηκαν περί αστάθειας, περί. Έχασε τους τοίχους, έκανε αυτό. Έπεσε τη ράντα. Λίγο συνέβησαν κάποια πραγματάκια.
0: Γι' αυτό πέρασαν.
2: Τη μάτιαξαν
1: πολύ.
0: Ξέρω,
1: νομίζω όσοι ήταν να είναι υποψήφοι με την Κύπρο και δεν ήταν, δεν θέλω να πω συγκεκριμένο όνομα.
2: Ναι.
1: Κάποιο μάτι, κάποιο λίγο έτσι ένα σκόρ δεν πρέπει να κρεμάσει.
0: Να ρωτήσω λίγο, πείτε μου λίγο, κάποιο από τα που ήταν φαβορή να περάσει τον τελικό έμεινε εκτός?
2: Όχι, όλα τα φαβορή πέρασαν.
1: Πολύ φαβορή, όχι. Κάνα δυο που ήταν ανάμεσα στο ένα και ανάμεσα στο άλλο.
0: Όπως η Κύπρος, ας πούμε, που τελικά πέρασε.
1: Η Κύπρος ήταν να περάσει, δηλαδή δεν ήταν από αυτούς που. Αλλά εντάξει, όταν είδες την εμφάνιση, λες μας και.
0: Τώρα σήμερα θα γίνει κλήρωση για το πώς θα εμφανιστούν στον τελικό.
1: Έχει γίνει κλήρωση. Είμαστε στην έκτη θέση.
0: Πάλι.
1: Ούτως ή άλλως. Τι πάλι, στην τέταρτη ήμασταν. Να σου πω κάτι, τη Δανία να λυπάσαι.
0: Γιατί?
1: Που είναι φαβορή και τη βάλανε πρώτη να ανοίξει το σόου.
0: Αλήθεια.
1: Εμείς μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα για την Eurovision ούτως ή άλλως, για το μεγάλο τελικό αύριο που συναντιόμαστε και με την Κύπρο μαζί. Πάμε χεράκι-χεράκι. Εννοείται εδώ στο Κοσμοράδιο 95,9 θα είστε συντονισμένοι, γιατί σήμερα θα ακούσετε και ζωντανά από τη Βιέννη Βασίλη Χαρακόπο και Τάσο Ριζόπουλο που βρίσκονται εκεί και στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου θα έχετε ανταποκρίσεις. Καταλαβαίνετε, η καρδιά της Eurovision χτυπάει στο Κοσμοράδιο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. 11 years, one Salonica,
4: one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
3: the one you love. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.

0: Καλημέρα και καλή Παρασκευή στην παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι έπαθε το ψιάρι.
1: Λίγο χώρισα.
0: Δεν έχω που να πάω.
1: Έτσι κάνουν κάποια ζώδια. Κάποια άλλα πάλι παρτάρουν. Τώρα θα δούμε όμως πώς χωρίζουν τα ζώδια και πόσο πόνο δίνουν. Α πούμε, ο κρυό έχει νεύρα, αλλά γρήγορα να κάμπτει. Πάει στον επόμενο.
0: Εμείς οι Ταύροι, λέει, είμαστε τη σιωπηλή κατάρρευση. Το δέχομαι.
1: Να το δέχεσαι.
0: Το δέχομαι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Δίδυμος λέει κάνει το απόλυτο skip. Εντάξει, οκ, χωρίσαμε, γεια σου, πάμε παρακάτω.
2: Δίδυμος είναι.
0: Ενώ οι καρκίνοι έχουν, λέει, ζουν αυτό το δράμα τη νοσταλγία.
1: Ισχύει, το ξέρουμε αυτό. Ας. Λοιπόν, οι Λέοντες έχουν μια υπερπαραγωγή τη αυτοπεποίθηση. Λένε εντάξει, εκεί και μου εχώρισε αυτή, τι έγινε.
0: Οι Λέοντες έχουν υπερπαραγωγή σε όλα.
1: Ναι,
0: άσε
1: ναι.
0: Τώρα. Ενώ οι Παρθένοι είναι τη εξαντλητική ανάλυση. Θα κάτσω, θα τα πω, θα τα κάνω. Γιατί.
1: Ζήγο από το δάκρυ στο νέο φλερτ κατευθείαν πάμε στον επόμενο ή στην επόμενη.
0: Η ζυγαριά έγινε προ την άλλη. Ενώ οι Σκορπιοί έχουν, λέει, ένα καμένο σενάριο χωρίς delete. Ουσιαστικά δεν χωρίζει. Κοίτα. Τίποτα έτσι. Το παίρνει και το σηκώνει.
1: Και το ξέρετε, ελευθερία πάνω απ' όλα. Ανοίγουμε ξεκάθαρα στην κατηγορία delete και προχωράμε κι εμείς.
0: Οι εγώκεροι είναι πάνω απ' όλα ψύχρεμοι και έχουν αυτοέλεγχο.
1: Λείπει εκπρόσωπος.
0: Σε όλες τις καταστάσεις της ζωής τους να παρέμβει αν θέλει εκπρόσωπος, αλλά νομίζω θα επιβεβαιώσει.
1: Υδροχός, η τέχνη της αποστασιοποίησης, οκ, okay, είναι λίγο μυστήριο. Μπορεί να πει ότι το ξεπέρασε, αλλά και πάλι. Ζόρι υπάρχει.
0: Όμως έχουν μια κινηματογραφική μελαγχολία. Ζουν το χωρισμό σαν να είναι ταινία. Δηλαδή έχω ήδη αρχίσει να ακούω το soundtrack, μη σου πω.

0: Ζου. Buongiorno.
1: Μέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας βρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, όλα καλά? Ελπίζουμε να είναι μια όμορφη Παρασκευή. Γεια σας, θα φροντίσουμε να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται.
1: Και έρχεται παιδιά το 4ο Football Mind Youth Tournament 22, 23 και 24 Μαΐου εδώ στην Θεσσαλονίκη, ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά αναπτυξιακού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και ομάδες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Θα έρθουν ομάδες όπως είναι η Μπράγκα, η Ρώμα, η Λάτσιο, η Augsburg, ο Αποέλ από την Κύπρο, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Άρης φυσικά, Ερυθρός Αστέρας και άλλες πολλές ομάδες. Ένα τουρνουά πραγματικά που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Θεσσαλονίκη, είπαμε, στα γήπεδα του Θοδωρή Ζαγοράκη. Mm-hmm. Και ένα μοναδικό τριήμερο όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν, να αναμετρηθούν με ομάδες από την υπόλοιπη Ευρώπη και πραγματικά θα περάσουν υπέροχα.
0: Τέλεια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα μας πει η Σοφία τι περνάνε οι φίλοι οδηγοί.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από τις Οικές μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών. Μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και λίγες ακόμη στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρει.
1: Κάτι ξέρετε και είσαστε εδώ συντονισμένοι και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα μέχρι τις 12 και έφτασε η ώρα να κάνουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Φυσικά και έφτασε αυτή η ώρα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για το μήνυμα. Μας λέει: παιδιά, έχει γίνει ατύχημα στον κόμβο στην Πηλαία. Είναι κλειστή μία λωρίδα. Η ουρά έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τον κόμβο του ασβεστοχωρίου. Καλή υπομονή στους οδηγούς με κατεύθυνση προς ανατολικά όσοι πηγαίνετε. Υπάρχει θέμα.
1: Κουράγιο λοιπόν.
2: Μεγάλο, όχι απλά θέμα.
1: Να ξέρετε λοιπόν, υπομονή. Έγινε ατύχημα.
2: Ναι. Λοιπόν, μακάρι να μην υπάρχει τίποτα κακό εκεί. Αλλά υπομονή σίγουρα χρειάζεται. Δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει, θα καθυστερήσετε λίγο στη δουλειά, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε περισσότερη ώρα.
2: Ορίστε, πάλι κερδισμένοι βγήκατε.
1: Είδατε, φίλε.
2: Ας το καλώ.
1: Πραγματικά. Λοιπόν,
2: να το ξέρατε. Λοιπόν, πάμε στα τηλεφωνήματά μας. Ήρθε η ώρα
1: εδώ
2: να φτάσουμε.
1: Είμαστε.
2: Α, δεν θα πάμε μακριά.
1: Θα πάμε κοντά.
2: Ωραία, ωραία. Για να δούμε πού είναι η Ασημένια. Ασημένια. Ασημένια. Έλα καλά, Ασημένια πάντα. Δεν τη βλέπω την Ασημένια να πάντα είναι, ξέρετε. Εντάξει, είμαστε τώρα.
1: Πάει, έφυγε.
2: Πάει η Ασημένια.
1: Πάει. Έγινε μπρούντζο.
2: Θα προσπαθήσουμε, μήπως. Κοίταξε, μας έχουν πει ότι δουλεύει πολύ και ότι πολλή δουλειά τρώει να φαίνεται, να τη πούμε. Οπότε μπορεί να δουλεύει ήδη, να είναι σε αυτή την έξαλλη κατάσταση.
1: Ναι, ισχύει. Για να δούμε.
2: Για να δούμε. Πάμε στην επόμενη μας. Ραμούλα.
1: Σηκώστε το καλέ.
2: Κάτσε καλέ, περίμενε. Ακόμα δεν πήρε η κοπέλα. Πάμε στον Αχιλέα. Γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζουν οι Αχιλλέες. Για να δούμε. Έλα, Αχιλλέα. Πιστεύουμε σε σένα.
1: Έλα. Απάντησε το.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Δεν τον βλέπω και τον Αχιλλέα.
2: Γιορτάζει ο Αχιλλέας.
1: Τους πήρε τους ακροατές μαζί.
2: Και ο Παχούμιος γιορτάζει σήμερα. Ναι. Και η Καλή επίσης.
1: Η Καλή.
2: Σήμερα, ναι.
1: Μπράβο.
2: Αυτά είχε. Οσίας Καλής, Παχωμίου του Μεγάλου και Οσίου Αχιλίου. Αυτή είναι.
1: Βλέπεις άλλος καιρός σήμερα τώρα, έτσι με το που.
2: Ξαναβγήκε.
1: Βγήκε ο ήλιος.
2: Μια χαρά. Καλά, εξηγήθηκε. Ωραιότατα. Ναι. Ούτως ή άλλως μας κάνει πολλά κουκουτζά τις τελευταίες μέρες.
3: Αν θα περάσει.
2: Όπα. Δώσε.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα.
2: Ναι. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις.
4: Καλά, καλά, εσύ.
2: Μπράβο, πάντα καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μας κατάλαβες, μήπως. Όχι.
4: Βεβαίως, ναι, αφού σας έχω αποθηκευμένο στο κινητό.
2: Ορίστε.
1: Σπόιλε, λαρέστε.
2: Δεν προλάβαμε.
1: Εγώ είπα να αλλάξουμε νούμερο, αλλά δεν με ακούτε.
2: Θα παίρνουμε από απόκρυψη από εδώ και πέρα. Κωνσταντίνε, φαντάζεσαι γιατί σε πήραμε τηλέφωνο. Γιορτάζεις, δεν γιορτάζεις, δεν είναι το ίδιο Κωνσταντίνο. Γενέθλια δεν έχεις.
1: Όχι.
2: Καμιά επέτειο δεν έχεις. Ε?
4: Δεν έχω παιδί, όχι.
2: Και ξέρεις τι έγινε, σου πω εγώ. Έλειψες εχθές την Αντωνία και μας έστειλε μήνυμα. Της έλειψες, λέει, που δεν δουλεύατε μαζί και ήθελε να σου πούμε ότι σε αγαπάει. Αυτό ήταν όλο, κατάλαβες. Είδες τι σου έκανε. Σήμερα δουλεύετε μαζί ή και σήμερα δουλεύετε χωριστά.
4: Σήμερα δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Α, ορίστε, έφτασε.
4: Βρισκόμαστε στην εξωτική Λάρισα.
2: Α, τι ωραία.
1: Κωνσταντίνος, ναι, ρε γαμώτο, σήμερα δουλεύουμε.
2: Δεν είπε έτσι ο Κωνσταντίνος, εγώ τον άκουσα. Δεν είπε ρε γαμώτο.
1: Όχι, ρε φίλε, ναι, σήμερα δουλεύουμε.
2: Κωνσταντίνε, σε τι είδους δουλειά έτσι περίπου για να καταλάβουμε.
4: Τηλεφωνολόγος είμαι.
2: Α, τέλεια. Οπότε.
4: Ναι, ναι.
2: Από κοντά και η Αντωνία. Τέλεια.
4: Από κοντά είναι βοηθός ηλεκτρολόγου και
2: έτσι,
4: η Αντωνία.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να είστε αγαπημένοι, να λείπετε ο ένας τον άλλον, να είστε και μαζί, να μας ακούτε και παρέα. Και...
4: Σας ακούμε κάθε μέρα, σας ακούμε από το πρωί μέχρι ό,τι ώρα τελειώσει.
2: Πάει το πράγμα.
1: Πάει το πράγμα. Μπράβο.
2: Κωνσταντίνε, τα φιλιά μας και στη Λάρισα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Και στην Αντωνία, τη σύζυγο. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Bye.
1: Εντάξει, πού να τον αφήσει, έχεις δει πόσες ερωτικές ταινίες έχουν ξεκινήσει με ηλεκτρολόγο να πηγαίνουμε στο σπίτι.
2: Τον Τσάκο να θυμάμαι κάτι ταινίες που ήταν ηλεκτρολόγος. Μέχρι εκεί έχω φτάσει.
1: Για να μην τον κάνουν Τσάκο.
2: Καμία από αυτές δεν ήταν ερωτική, θέλω να πω.
1: Οπότε δεν τον αφήνει και πολύ πολύ. Λάσκα του λέει άσε μαζί θα είμαστε.
2: Θέλω να σταματήσεις να βγάζεις πράγματα από τη φαντασία σου. Δεν έχουν γίνει όλα αυτά.
1: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, πηγαίνεις στο σπίτι.
2: Υδραυλικός είναι πιο.
1: Πιο κίνκι.
2: Το έχω δει σε πιο πολλές ταινίες από την αλήθεια. Είναι και πιο μέσα στη. Τέλος πάντων.
1: Γιατί πιάνεις τώρα αυτό
2: που έχει. Στη φύση του επαγγέλματος.
1: Άρχισε και τραβάει και ένα.
2: Να πάω αυτή την ωραιότατη περσίδα. Να κατεβάσω αυτό εδώ γιατί θα σε στραβώσει, άνθρωπε μου.
1: Ναι,
2: και δεν θα βλέπεις την οθόνη σου.
1: Τι θα γίνει, θα σηκώσουμε κανένα τηλέφωνο.
2: Ανανάκλαση ο ήλιος, περίμενε. Λοιπόν, όταν ολοκληρώνουν τα τηλεφωνήματά μας, ξέρετε πού τα βρίσκεται. Στο κοσμοράδιο.gr, φίλοι μας. Εκεί υπάρχει μια πολύ ωραία κατηγορία που λέει πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast και σε αυτήν μπορείτε να τα βρείτε όλα. Και τα τηλεφωνήματα έκπληξη και τα highlights της εκπομπής μας, αλλά και οι συνεντεύξεις με αγαπημένους καλλιτέχνες που έρχονται εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Ποιο είναι αυτό, το 6?
2: Μπράβο, το 6.
1: Πάμε. Καλούμε το 6 τώρα εδώ.
2: Αυτά είναι εσωτερικές πληροφορίες.
1: Δεν πειράζει. Δεν έχουμε εδώ, έχουμε πει άλλα και άλλα με τους φίλους ακροατές. Μια παρέα έχουμε
2: εκεί. Τι λέει την κοπελά, η Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Κατερίνα, έλα Κατερίνα.
1: Κατερινάκι, σήκωσε το τηλεφωνάκι.
2: Μπορούμε να τις ευχηθούμε.
1: Θα τις ευχηθώ. Ανάτο.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σου Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνει? Και λέει η Κατερίνα, ποιοι είναι αυτοί τώρα? Γιατί είναι τόσο χαρούμενοι πρωινιάτικα?
1: Μας κατάλαβες?
0: Κοσμοράδιο.
2: Μπράβο ρε Κατερίνα, μπράβο ρε. Είσαι τσιμάνι ρε Κατερίνα. Πες τώρα και γιατί σε πήραμε τηλέφωνο.
0: Για επέτειο γάμου.
2: Για επέτειο. Έτσι θα αφήναμε τα 11 χρόνια γάμου και τα 6 χρόνια σχέσεις. Βάλε ένα αγαπησιάρικο τραγούδι, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό?
1: Δεν φτάνει μια ζωή. Μαζί.
2: Καλά, ποιος το έβαλε αυτό? Εντάξει, μην το ξαναβάλεις, σε παρακαλώ. Βάλε ένα πιο γνωστό.
1: Άσε με, σταμάτα.
2: Σταμάτα εσύ. Δεν φτάνει μια ζωή να είσαστε μαζί. Να ξέρεις τώρα, Κατερίνα μου, αυτή είναι η φάση. Έτσι αποφάσισε τουλάχιστον ο Μάνος. Και πρόσεξε να δεις τι λέει το μήνυμα. Ότι σ' αγαπάει πολύ. Πολύ. Να έχετε υγεία. Να είστε μαζί ως τα βαθιά γεράματα. Εύχεται ο ταξιτζής της καρδιάς σου, ο Άρης.
1: Αυτός ήταν λοιπόν.
2: Τι έχεις να δηλώσεις γι' αυτό?
0: Κι εγώ
2: και
0: την
2: εσύ,
0: αγαπάω.
2: Καθρεφτάκι.
1: Άντε, πολύ ωραία.
2: Αύριο είναι η επέτειος,
0: Πολύ, μου φτιάξατε τη μέρα.
2: Πολύ χαιρόμαστε. Είσαι στη δουλειά τώρα?
0: Ναι.
2: Ακούμε έτσι. Τι δουλειά είναι, για πες?
1: Κάτι με παιδάκια πρέπει να έχει.
0: Είναι παιδικό σταθμό.
2: Να, ωραία. Καλά ακούσαμε. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα και αύριο στην επέτειο και γενικά να είστε αγαπημένοι. Φιλάκια πολλά, Κατερίνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Φιλιά.
1: Αυτά ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων. Έκπληξε. Έχουμε και δεύτερο μέρος λίγο μετά τις 9. Μείνετε εδώ, γιατί τώρα έρχεται η Πέγκυ Ζήνα και εσείς δεν πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή να έχουμε. Μια ηλιόλουστη, μια συννεφιασμένη, μια έτσι, μια αλλιώς δεν πειράζει. Εμείς την παλεύουμε παρέα. Καλημέρα από την Κωνσταντίνα. Να πούμε, στο Δημοτικό Σχολείο Φούρκας, λέει, που είναι καθοδόν για ημερήσια, μας ακούνε στο λεωφορείο.
1: Α, φιλιά πολλά στα παιδιά.
0: Να πούμε μια καλημέρα και ένα ευχαριστώ εκ μέρους των γονιών στους δασκάλους που αναλάβανε, λέει, τα παιδιά μας όσο εμείς είμαστε στις δουλειές μας. Πολύ σημαντικό.
1: Έλα, ρε,
0: να το μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Τα φιλιά μας σε όλη την παρέα να περάσουν όμορφα.
1: Να κάνουμε ένα διαγωνισμό, λες τώρα.
0: Να κάνουμε. Κάνουμε όλη τη βδομάδα, ρε Σημάνο. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Βασικά, ναι, πρέπει να πούμε ότι παιδιά, μέχρι τις 12 παρά έχετε ακόμα χρόνο για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που, που είναι στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1 και αφορά βέβαια το τρίμερο, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στο Σουέλ στην Άθητο.
0: Έτσι, σε μια βδομάδα από σήμερα θα πάρετε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα πάτε σε αυτό το πολύ όμορφο καινούργιο συγκρότημα πολυτελών Σουητών που βρίσκεται στην Άθητο Χαλκιδικής. Ένας επίγειος παράδεισος που ξέρουμε πόσο όμορφος είναι ούτως ή άλλως, σαν χωριό, να περπατήσετε στα σοκάκια σας, να κάνετε τις βόλτες σας, να κάνετε και τα μπάνια σας άμα είστε έτσι, το λέει η καρδιά σας. Με υπέροχη θέα στη θάλασσα εκεί το Σουέλ που θα σας φιλοξενήσει και φυσικά τον διαγωνισμό μας το βρίσκεται στο Instagram του Κοσμοράδιο.
1: Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951. Μπείτε, δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού, προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και καλή τύχη σε όλους.
2: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αρχίζει σήμερα το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ιωάννινα. Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταδίωξη. Εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του 167 κιλά κάναβης. Έκο. Επιβεβαίωθηκε ότι δηλητηρίασαν με φόλο τον σκύλο ανιχνευτή που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη. Στο νοσοκομείο Χανίων 47χρονη Γερμανίδα που τραυματίστηκε σε φαράγγι. Χανταϊός. Συνολικά 41 άτομα υπό παρακολούθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Η παράμετρο έχει βάλει μια στάτη τράπεζα σπέρματος στη Δανία για να γίνει κάποιος δότης.
3: Σας έχουμε ένα υπέροχο και πεντανόστιμο δώρο brand στο Social House.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος. Μείνετε εδώ, όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά και στη Λάρισα σήμερα.
1: Λάρισα.
0: Ναι, καλέ.
1: Γι' αυτό λείπει η Μιράντα.
0: Πήγε να γιορτάσει. Πήγε να γιορτάσει το Πολιούχο της.
1: Είναι ο επίτιμος δημότης Λάρισας, μήπως.
0: Δεν θα είναι λίγο. Ξέρω εγώ.
1: Δήμαρχος Λάρισας.
0: Δήμαρχος, όχι. Δεν
1: εσύ σερών δήμαρχος.
0: Εγώ
1: και
0: δεν έχω
1: Μιράντα...
0: καμία σχέση με τις Σέρες. Σε πολιτικό επίπεδο δηλαδή. Ούτε σε Δήμο, ούτε σε τέτοιο. Δεν με θέλουν εμένα Σέρες.
1: Τώρα, μια και λέμε για ψήφους και τα λοιπά. Τώρα, αύριο, Ακύλας. Τι λες, θα το πάρει.
0: Φέρτο μου. Κοίταξε, Μάνο μου τώρα. Είμαστε τρίτοι πλέον στα στοιχήματα.
1: Ποιος μας πέρασε?
0: Μας πέρασε η φιλενάδα σου, η Αυστραλέζα.
1: Και πρώτο Φιλανδία.
0: Πρώτη είναι η Φιλανδία που, να το πούμε κιόλας, έχει στοιχηματίσει υπέρ της, έτσι.
1: Ναι, έχω στοιχηματίσει.
0: Αυτός ο κύριος που λέτε εδώ πέρα, αντί να βάλει κάτι τι στον Ακύλα, πήγε και έβαλε στην Φιλανδία. Σοφία, εσύ αν έπαιζε στοίχημα, ποιον θα υποστηρίζει?
2: Εγώ, παιδιά, υποστηρίζω.
1: Βουλγαρία!
2: Όχι, μ' αρέσει. Τζάλα και Φέρτο εννοείται, αλλά πιστεύω ότι η Αυστραλία παίζει πολύ δυνατά.
0: Μάλιστα.
2: Και είπανε ότι αν κερδίσει η Αυστραλία, υπάρχει περίπτωση να γίνει στην Ελλάδα και Θεσσαλονίκη.
0: Α, και Θεσσαλονίκη κιόλα.
1: Γιατί
0: εγώ αισιόδοξη.
1: Έχουμε συγγένεια τίποτα με την Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία λόγω διαφορά ώρα, ούτω ή άλλω, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εκεί. Θα γίνει σε κάποιον δεύτερο, τρίτο που θα θέλει.
1: Βουλγαρία.
0: Τώρα, Βουλγαρία, σ' άρεσε.
1: Βουλγαρία.
0: Σ' άρεσε το τραγούδι.
1: Παρήγορο
0: πρόσωπο Μπαγκαράγκα.
1: Τραγούδι. Ποιο θα χαίρεσε το τραγούδι? Συγγνώμη κιόλα.
0: Πολύ.
1: Αλλά Βουλγαρία. Πόσο είναι αυτή η κοπέλα, θέλω πληροφορίες, παρακαλώ, πείτε μου. Γιατί πήγα πρόσφατα και στη Βουλγαρία, δεν το ήξερα.
0: Δεν τη βρήκες.
1: Δεν το ήξερα.
0: Δεν πήγα στη
1: Σόφια, έπαιξε εκεί σε ένα κλαμπ. Να την φέρουν guest εκεί που θα παίζω.
0: Θέλω να σταματήσει λίγο αυτός ο παραλογισμός τώρα και να ρωτήσουμε τους φίλους μας. Αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς πιστεύετε ότι ο Ακύλας θα το φέρει? Θα βγει δηλαδή πρώτος? Ελάτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 και απαντήστε με ναι ή όχι.

0: Χίλια κομμάτια γινόμαστε για σας εδώ καθημερινά. Σπαθιά μόνο δεν έχουμε καταπιεί. Όπως λέμε. Τι, τόσα δώρα, επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις. Τι άλλο θέλουν, ρε Γιώργο.
1: Έλα, πες εσύ. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αχιλέα που βρίσκεται στο.
0: Στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες. Χρόνια πολλά, ρε Αχιλέα.
0: Γιατί?
1: Δεν είπαμε ότι γιορτάζει ο Αχιλέας σήμερα.
0: Α, δίκαιο.
1: Είναι το Αγίου Αχιλέου. Ναι. Αχιλέα, και εσύ δεν γιορτάζεις. Βάλε.
0: Το βάλα, ορίστε.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, σε λίγο τηλεφωνήματα έκλεισε. Τώρα όμως βολτά.
1: Φυσικά και θα βγούμε βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί καταρχάς έχουμε και μια θεματάρα στο περιφερειακό,
2: Ακριβώς. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Είχε γίνει ένα ατύχημα εκεί. Καθυστερήσεις έχουμε και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος των Σικαιών. Μέσα στην πόλη καθυστερήσεις συναντάμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη στην Αναξιμάνδρου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, πάλι εκεί στον κόμβο του Καλού. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Κατσιμίδης στο ύψος της Αγίου Δημητρίου, στην Τσιμισκή στο κέντρο της πόλης στο ύψος της Αριστοτέλους και λίγες ακόμη στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς.

0: Έλατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και μην ξεχνάτε ότι το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZ. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store, στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Ήρθε η ώρα για περισσότερα τηλεφωνήματα εκπληξίμως. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Χαμούλη κάνετε πάλι, Λοιπόν, να ξέρετε, όσοι καλούμε τους αγαπημένους σας έτσι μία φορά και δεν απαντάνε, όταν υπάρχει περιθώριο, προσπαθούμε να τους ξανακαλέσουμε μετά. Τώρα, σήμερα, ας πούμε, όσους πήραμε μία φορά, ενδεχομένως να μην προλάβουμε να τους ξαναπάρουμε, γιατί έχετε δώσει λίγο πόνο. Και πρέπει να τους προλάβουμε να πάρουμε έστω μία φορά.
0: Έλα. Καλημέρα!
1: Γεια σου, Λινάκη!
0: Γεια σου.
1: Η Πασχαλιά, αν προτιμάς, όπως προτιμάς εσύ.
0: Πώς προτιμάει?
2: Λινάκη προτιμάω.
1: Λινάκη! Χρόνια πολλά, βρε Λινάκη!
0: Χρόνια πολλά!
1: Για χθες. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν ξέραμε χθες ότι έχεις γενέθλια, το μάθαμε σήμερα. Και κάποιοι κάπως λίγο έτσι ξεχάσανε να μας το πούνε, οπότε καταρχάς έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε. Όχι, ούτε λίγο.
0: Ούτε καν.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είστε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Μπράβο. Και έχουμε να σου μεταφέρουμε το εξής μήνυμα. Λινάκη, να τα εκατοστήσεις, να συνεχίζεις να ομορφαίνεις τη ζωή μας με το λαμπερό σου χαμόγελο και να θυμάσαι πως και η πιο δύσκολη ανηφόρα πάντα καταλήγει στην πιο ωραία θέα. Αυτά έχουν να σου πούνε. Πάει ο νου σου ποιοι έχουν να στα πούνε. Πάει ο νου σου ποιοι στα λένε αυτά.
2: Πάει, αλλά εντάξει.
0: Αποκλείεται να πάει.
1: Άκου τώρα, γιατί είναι και πολύ.
0: Κάτσε αναπαυτικά και άκου.
1: Είναι η Γιώτα και ο Αναστάσης.
0: Στις Σέρες.
1: Στις Σέρες. Ο Κωνσταντίνος και η Έλενα από την Αθήνα. Αλλά και η θεία Άννα και ο θείος Μίλτος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όλοι αυτοί πώς βρέθηκαν.
1: Όλοι αυτοί κάπως συνεννοήθηκαν και μας στείλανε μήνυμα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσύ είσαι στην Αριδαία, έτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, όλη την αγάπη τους, όλες τις ευχές τους, μαζί με τις δικές μας, ό,τι επιθυμείς, ό,τι είναι δύσκολο να περάσει και μόνο ωραία από εδώ και πέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, bye bye.
0: Συνεχίζουμε, πάμε.
1: Νομίζω είναι το τηλεφώνημα με τους πιο πολλούς αποστολής μηνύματος. Δεν έχει ξαναγίνει με τόσους.
0: Ισχύει.
1: Και σε τόσα πολλά μέρη, διασκορπισμένοι δηλαδή, κανείς δεν το περίμενε.
0: Ρε, τρέλα. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στην επόμενη μας γραμμούλα. Έχουμε τώρα επετείο, για να δούμε. Θα φάμε τούρτα επετείου. Έχουμε γενέθλια. Θα δούμε. Έχουμε μπόλικα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη γραμμή είναι στο δρόμο της όμως. Μην νομίζετε τώρα. Η μεθεπόμενη γραμμή είναι στο δρόμο της. Γιατί ξέρετε, όσο ώρα εμείς τώρα σας μιλάμε, σε όποιον παίρνει τηλέφωνα.
0: Κάποιοι καλούνε,
1: κάποιοι είναι κατηλημένοι. Κάποιοι λένε, ο συνδρομητής που καλέσατε είναι στην τουαλέτα. Ήθελα να πω, είναι κατηλημένος. Και δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Προς νερού το
1: προς ό,τι είναι τώρα, δεν πειράζει.
0: Να απαντήσει κανένα και να είναι έτσι, φαντάζεσαι. Να παίζει με το κινητό μέσα στην τουαλέτα. Καλημέρα.
1: Φιδάκι.
0: Φιδάκι.
1: Ναι.
0: Πόσα πράγματα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το φιδάκι.
1: Ηρέμησε. Τώρα για το όνομα δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Δεν πειράζει. Γεια σου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Και χρόνια πολλά. Βάλε καλέ ένα χρόνια πολλά στον άνθρωπο.
0: Τώρα βρε.
4: Χρόνια πολλά.
0: Κάτω.
4: Κάτια μου πιο και επιθυμείς. Εγώ σου.
1: Έτσι έχει πάει ο νου σου από πού έρχονται οι ευχές, αντίπα.
3: Όχι,
1: ούτε λίγο, ωραία. Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Είσαι το αντιπάκι της καρδιάς όμως κάποιας που μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου ευχηθούμε. Εσύ ποια λες?
3: Δεν πάει το μυαλό σου.
1: Πάντως ευχήθηκε να είσαι καλά, πάντα ευτυχισμένος με την όμορφη γυναικάρα σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, και είναι το Λενάκι. Λενάκι, ναι. Λενάκι. Τώρα εσύ, ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
3: Εντάξει.
0: Κατάλαβε, εντάξει.
1: Αφού κατάλαβε, όλα καλά.
0: Όλα καλά έχουν πάει.
1: Να περάσεις όμορφα στα γενέθλια σου, αντιπάκι της καρδιάς των υπολείπων. Τα φιλιά μας.
3: Ναι,
1: γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα
1: το να λένε. Λενάκι ήταν γυναίκα ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Και εγώ λίγο έχω μπερδευτεί.
0: Αφήσαμε κάποια σκοτεινά σημεία σε αυτό το τηλεφώνημα. Έκπληξη. Δεν θέλαμε να το ψάξουμε περισσότερο.
1: Όχι, έπιασε σε μια διακριτικότητα.
0: Δεν ξέρω γιατί αγχώθηκα.
1: Αγχώθηκε σε
0: προκειμένη περίπτωση. Γιατί έχω συμβεί πολλά στον αέρα τη πόλη. Είπαμε σήμερα Παρασκευή είναι να μην κάψουμε κανένα σπίτι, να μην το κλείσουμε κανένα σπίτι.
1: Και παίρνει η ζωή μου φωτιά. Για να δούμε, κυρία Κέτη θα μας απαντήσει.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Κέτη.
2: Καλημέρα.
1: Και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά. Είστε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, εδώ στο ραδιόφωνο, που παίρνουμε τηλεφωνήματα για να σας κάνουμε έκπληξη. Και μάθαμε ότι σήμερα έχετε, τι έχετε, γενέθλια, ε?
2: Ναι.
1: Σήμερα είναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Καλά, μην παρεξανεύεστε. Εμείς έτσι κάνουμε εδώ τηλεφωνήματα, γιατί άνθρωποι έτσι που σας αγαπάνε, όπως ας πούμε μια
2: Είστε σίγουρα από αυτό το κανάλι που λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι, μην αγωνίστε.
1: Ορκιζόμαστε. Φιλάμε και σταυρό.
0: Ναι, δεν θα ζητήσουμε αυτά.
1: Τίποτα δεν θέλουμε από εσάς. Μόνο χρόνια πολλά να σας πούμε.
0: Χρόνια πολλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί μια παρέα, η παρέα της Κούβας λέει, που είναι
0: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κέρκυρα και Χαλκιδική.
1: Ναι, έτσι ήθελα να σας πάρουμε να σας πούμε χρόνια πολλά σήμερα που έχετε γενέθλια και να σας τραγουδήσουμε και το «Όμορφη μου Κατερίνα» του Ανέμου Καρδερίνα.
0: Εντάξει.
1: Μα να το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά
1: ούτε εγώ. Ναι, κυρία Κατερίνα, εσείς το ξέρετε αυτό το τραγούδι?
2: Πώς δεν το ξέρω, την ηλικία που έχω.
1: Τραγουδίστε μας λίγο, τραγουδίστε μας λίγο να το ακούσουμε κι εμείς.
2: Τώρα δεν θυμάμαι τα λόγια, βρεγόρι μου.
1: Εντάξει. Άντε καλά, θα το ψάξουμε να το βρούμε.
2: Τραγουδίστε το εσείς.
1: Εντάξει, θα το ψάξουμε να το βρούμε μετά, να το ακούσουμε εδώ με την παρέα μας.
0: Να είστε καλά.
2: Και πώς το βρήκατε αυτό την παρέα της Κούβας?
0: Μας το στείλανε.
1: Μας στείλανε το μήνυμα, γιατί έτσι εμείς κάνουμε κάθε πρωί πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη σε ανθρώπους που θέλουν να του πάρουμε.
2: Δεν μου λε το ράδιο που να το βάλω.
0: 95,1.
1: Εκεί, άμα βάλετε, θα μας ακούσετε.
2: Εγώ
1: τα.
2: Ακούω το ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Ορίστε. Να, από εκεί να σας πάρουν τηλέφωνο την άλλη φορά.
0: Κοντά είμαστε.
1: Παραδίπλα.
2: Έχω το ράδιο από 24 ώρες ανοιχτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι στο ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Άντε πάλι.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία.
2: Συγχαρητήρια.
0: Τώρα σε εμά.
1: Από εδώ και πέρα πάει το ράδιο Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί αυτή μια φορά τηλέφωνο δεν σας πήρανε τόσο καιρό. Ορίστε.
0: Κοσμοράδιο από εδώ και πέρα. 95,1.
2: Ωραία.
1: Τα φιλιά μας σας στέλνουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια, καλημέρα. Όλα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξη εδώ στο Κοσμοράδιο. Το βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Διονύσης Χινάς.
7: Τίτλος
6: «Δεν είναι σπίτι σου».

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί εδώ με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά πάλι στο Γιώργο Σαμπάνη που μόλις ακούσαμε. Έχετε γενέθλιά του σήμερα.
1: Λοιπόν, και πάμε μέχρι, να σου πούμε, μέχρι τη Δανία.
0: Μάλιστα. Εκεί... Είναι τα πάντα δανεικά.
1: Ναι, δανεικά δεν τα λες αυτά. Γιατί υπάρχει μια τράπεζα σπέρματος όπου εκεί πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Οι οποίοι δίνουν το γεννητικό του υλικό, παίρνουν και κάποια χρήματα. Έτσι,
0: έτσι γίνεται συνήθως.
1: Έτσι γίνεται. Αλλά. Πλέον σε αυτή την δανεική, όπως λέμε, τράπεζα, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά.
0: Δηλαδή.
1: Σου υποβάλλουν σε ένα τεστ IQ. Ναι. Και αν είσαι 85 και κάτω, δεν δέχονται το γεννητικό σου υλικό.
0: 85 IQ, έτσι.
1: Ναι, 85 και
0: να πω λίγο κάτι τώρα, κοίταξε να δεις, μάνα μου. 85 δεν είναι πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Είναι δηλαδή το πιάνεις άμα λίγο δεν.
1: Ναι, ναι, άμα λίγο σκαμπάζεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σου λέει.
0: Οι υπόλοιποι τρώνε πόρτα.
1: Οι υπόλοιποι τρώνε πόρτα.
0: Σκεφτόσουν να πας.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Άσε, θα με ξεζουμίσουν.
0: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Δανία. Μάνο τζάμπα πόρτα θα φας.
1: Θα με ξεζουμίσουν. Θα θέλουν να μείνω μόνιμα εκεί πέρα. Δεν κάθε μέρα να δίνω υλικό.
0: Δεν θα φτάσεις εκεί να ξέρεις.
1: Γιατί
0: έχει τον κόφτη, άνθρωπε μου, γι' αυτό.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Εδώ με τον ήλιο να κρύβεται, να ξαναφεύγει, να ξαναέρχεται, να ξαναφεύγει, να έχει τα ψυχολογικά του, αλλά όλα καλά.
1: Κάνει τα θεματάκια του. Λοιπόν, καλημέρα στην Ευλαμπία, η οποία μας λέει καλημέρα παρέα. Όσοι βρεθήκαμε χθες στο Pauk Sports Arena, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Τι θέαμα ήταν αυτό? Όσοι το σκέφτονται, μην διστάζουν, αξίζει, τρομερό. Μιλάμε φυσικά για το Όβο, για το Swing Dixon Lake. Όχι, πήγε η Σοφία.
0: Σοφία.
1: Επιβεβαιώνει.
2: Πήγα και ήταν φανταστικά. Ναι. Εντάξει, η ευληγησία αυτών των ανθρώπων.
0: Θες να σου κάνω μερικά τέτοια, να δεις αν είμαστε ίδιοι με τους χορευτές. Όχι, να δει και ο Γιώργος που δεν ήταν παρόν.
1: Να τελειώσει η εκπομπή, μην μείνω μόνος μου τώρα. Και μετά από Δευτέρα που γυρνάει η Μιράντα, θα κάνω. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, κοσμοράδι.gr για να δείτε πιο πολλές λεπτομέρειες για το Όβο του Swing Dixon Lake που είναι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα. Και από εχθές δηλαδή έχει ξεκινήσει και ήρθε η ώρα να μας πει η Σοφία τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί είχαμε πολλά θέματα. Είναι αλήθεια, να δούμε αν συνεχίζονται.
2: Όντως παραμένει το έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, ξεκινάει από το ύψος της Πολύχνης και φτάνει μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στην Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος έχουμε καθυστερήσεις. Στην κάθοδο της Κατσιμίδης στο ύψος της Αγίου Δημητρίου και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, ό,τι κι αν είστε, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Τι ωραία σας έχουμε να ξέρετε και σήμερα. Πού θα σας πάμε για να απολαύσετε υπέροχο brunch? Στο Social House, ένα νέο πολυτελές roof garden στη Θέρμη. Ήρθε έτσι να επαναπροσδιορίσει το casual dining, να προσφέρει μαγευτικά ηλιοβασιλέματα επίσης. Έχει ένα καφέ bar restaurant με θέα το Θερμαϊκό, τον Όλυμπο, κυριολεκτικά σου κόβει την ανάσα. Πανέμορφο πραγματικά. Εσείς όπως είπαμε θα πάτε για brunch αυτή τη φορά. Δύο άτομα και φυσικά θα το απολαύσετε.
0: Και θα απολαύσετε και εμένα ευθύς αμέσως, γιατί θα παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρη. Οπότε
1: ωραία, θα γίνουν ωραία τα πράγματα. Ακούστε πολύ προσεκτικά τώρα και σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε το δώρο.
0: Είσαστε έτοιμοι να παίξουμε?
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Εγώ γουστάρω τη ζωή και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετάω και όταν κυλιέμαι στα πατώματα.
1: Ωραία.
0: Εγώ για χάρη σου τα βάζω και με δύο και με τρεις και με εκατό. Κι αν είναι να μας τα αγκαλιά, πηδάω και από τον ένατο.
1: Τι το λες και το κάνεις?
0: Δίχως σημάντες και λουριά.
1: Θα το πεις όλο.
0: Και δίχως δίχτυα προστατευτικά. Τι με κοιτάς?
1: Σε ακούω, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι που σε κοιτάω. Αγαπημένοι, σε φαντάστηκα στο άκατο. Αγαπημένοι μας φίλοι.
0: Το είπα πολύ καλά, ρε.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Όχι, ρε, στείλτε στο Viber και πείτε αν το είπα πολύ καλά. Το είπα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε. Αντί να γράψετε μόνο τη λέξη brunch, θα γράψετε brunch ναι, αν το είπε καλά, ή brunch όχι, αν δεν το είπε καλά το μήνυμα. Δεν έχει σημασία το ναι ή το όχι, δεν μετράει. Όλοι θα πάρετε μέρος στην κλήρωση, αλλά θα το βάλετε μέσα για να μετρήσουμε. Λοιπόν, μετά θα γράψετε το ονοματεπώνυμό και μετά τίτλοι του καλλιτέχνη. Στο Viber του Κοσμοράδιο λέω θα στέλνετε.
0: Το 6982-951-951.
1: Και σας περιμένει ένα πλήρες brunch για δύο άτομα στο Social House στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη 39 στη Θέρμη.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό της 15ης του Μάη. Εδώ είναι πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12 είμαστε.
1: Κάθε πρωί σας κάνουμε μία ερώτηση στη σελίδα μας στο Facebook να μπαίνετε έτσι, γιατί κάτι έχουμε να μας απαντήσετε. Σήμερα έχουμε ένα σενάριο. Ψάχνετε το κινητό του συντρόφου ή της συντρόφου σας και βλέπετε.
0: Τα τέρατα.
1: Όχι απλά κάτι της λίγο. Ότι έχει παράλληλη σχέση. Πώς θα τη δράτε?
2: Με κόλυβα και ελληνικό καφέ, γραφή η Μαρία.
1: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
0: Ήταν στιγμίο το λάθος.
2: Αυτό. Τον στέλνω στην Κόμενα και χωρίς επιστροφή, λέει η Ελένη.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο τώρα, ναι.
2: Ο Απόστολος γράφει: βάζω να ακούσω το δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Απόψε θέλω αποδείξεις και όλα. Τα έχεις όμως, ναι.
2: Ενώ η Σόνια λέει: το κινητό λυπάμαι που θα σπάσει το κεφάλι του. Κατά τα άλλα, ούτε φωνές, τίποτα, κυρία.
1: Το κεφάλι δεν το λυπήθηκε καθόλου η Σόνια. Αυτό ήταν. Πάμε για αποκλειστικότητα. Ήβη Αδάμου, ξελογιάστρα.
3: Αποκλειστικότητα.

0: Παιδιά, κοιτάξτε, καμιά φορά το σύμπαν σας χρωστάει, να ξέρετε. Εμάς μας χρωστούσε από πέρυσι.
1: Από πέρσι.
0: Που είχαμε παραγγείλει κάτι πίτσες που δεν ήρθαν ποτέ στη Eurovision.
1: Μισό λεπτάκι. Χθες ήσουν με αυτούς που ήσουν και πέρσι.
0: Όχι, ήμουν με άλλους. Θα είμαι το Σάββατο με εκείνους.
1: Ναι,
0: πέρυσι είχαμε παραγγείλει, έτσι για να θυμίσω, πίτσες, οι οποίες 2,5 ώρες μετά μας γράψαν ότι παραδόθηκε, χωρίς την πραγματικότητα να έχει παραδοθεί ποτέ. Ποτέ όμως, δηλαδή ούτε λίγο. Και μετά προσπαθούσαμε απλά να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Γιατί πίτσες εννοείται ότι δεν φάγαμε. Φάγαμε κάτι γαριδάκι, ποτατάκια και φιστίκια.
1: Εντάξει, το θυμάμαι αυτό. Να σου πω ότι είναι.
0: Χθες.
1: Το Σάββατο είναι, θα είσαστε όλοι μαζί, θα είναι και η Μιράντα, ας πούμε. Θα είναι όλοι.
0: Δεν την κάλεσα.
1: Δεν την κάλεσα.
0: Όχι, δεν κάνουμε παρέα πια. Αφού κάνει μαζί σου. Μαζί δεν πήγε τέτοιο. Μαζί δεν πήγατε σινεμά. Με πήρε τηλέφωνο στο γενεθλιά μου να μου κάνετε τηλεφώνημα έκπληξη.
1: Όχι, σε πήρα.
0: Θα δει τη Eurovision μόνη τη η κυρία Μιράντα Σμουλιώτη. Έχει αδειούλα σήμερα την κοπάνησε. Πήγε να γιορτάσει τον Άγιο Αχίλιο στη Λάρισα.
1: Πήγε.
0: Εκεί λοιπόν θα μείνει να δει την
1: Eurovision. Ελπίζω να ακούς Μιράντα. Ελπίζω... Και αν όχι, θα σου στείλω,
0: θα
1: την,
0: σου στείλω την εκφώνηση, Μιράντα μου, να την ακούσεις. Είδες.
1: Άρε φίλε, τι γίνεται, γιατί αν δεν είναι, θα το στείλω σε story.
0: Σε story.
1: Ναι, γιατί story. Ο ψηφιακός κόσμος, Γιώργο, μας δίνει σήμερα πολλές δυνατότητες. Και στους εφήβους, βέβαια, και αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται, βέβαια, καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο με το τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια.
0: Θα βρείτε την εφαρμογή τόζι τόσο στο App Store όσο και στο Play Store, ενώ περισσότερο μπορείτε να μάθετε στο Vodafone.gr.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
8: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Σας περιμένουμε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 17χρονος Αιγύπτιος που μετέφερε παράνομα δύο αλλοδαπούς με ηλεκτρικό πατίνι. Λαμία. Στη ΜΕΘ προληπτικά 75χρονος από δάγκωμα οχιάς. Ζάκυνθος. Νεκρή βρέθηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενης κατοικίας 66χρονη Βρετανίδα. Φινλανδία. Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Ελσίνκη λόγω ύποπτου ντρόουν σε περιοχή της πρωτεύουσας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάρα ταϊκβοντό. Αργυρό μετάλλιο για την Ελένη Παπασταμοπούλου. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιος νέος Έλληνας τραγουδιστής έγινε διαμαντένιος ξεπερνώντας τα 450 εκατομμύρια streams?
3: Για ποιο λόγο υπάρχουν αντιδράσεις για ένα AI data center το οποίο θα δημιουργηθεί στην Κένια?
2: Και σας έχουμε και πολύ ωραίο θεατρικό διαγωνισμό και εσάς που έχετε μικρούς φίλους για μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση στο Θέατρο Αθήνεων. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργο, εσύ βγαίνεις για περπάτημα στην παραλία τώρα αυτόν τον καιρό?
1: Βγαίνω.
0: Βγαίνεις.
1: Εντάξει, κάθε μέρα.
0: Περπατάς στο ξύλινο ντεκ.
1: Περπατάς. Κοίταξε, προσπαθώ να περπατάω στο ξύλινο ντεκ, γιατί υποτίθεται ότι έχει απορροφώ του κροδασμού καλύτερα από το τσιμέντο.
0: Δεν τρέχει. Τρέχω.
1: Περπατάει. Βρεμάνω μου και το περπάτημα θέλει.
0: Είσαι από αυτό ο εκνευριστικό.
1: Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στο ντεκ, γιατί έχουν τα ξύλα, κάνουν διάφορα τέτοια και έχουν κοντάψει 100 φορές.
0: Κάτι τέτοιο σαν εσένα λοιπόν μπαίνουν στο ξύλινο ντεκ και εμεί που τρέχουμε και όντω που χρειαζόμαστε να απορροφάνουμε του κραδασμού, δεν μπορούμε να τρέξουμε με την άνεσή μα.
1: Να πάτε στο στάδιο να τρέξετε.
0: Όχι, δεν θα πάμε στο στάδιο.
1: Θέλετε να περπατάτε στι κυλιόμενε κάλε και να τρέχετε στα ντεκ.
0: Θέλουμε να
1: καθίστε σπίτι σα, να ησυχάσουμε
0: στο ξύλο. Έχουμε πάρει σωστά παπούτσια που είναι για τρέξιμο και πηγαίνουμε στο ξύλινο ντεκ.
1: Είστε αντικοινωνικοί, αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Όχι.
1: Αφού σα ενοχλούν όλοι.
0: Πήγα προχτέ για τρέξιμο που λένε και ήταν οι άλλοι, λιαζόταν. Είχε ξαπλώσει.
1: Σαν
0: τον Αστερία.
1: Ντεκ. Γι' αυτό λέγεται ντεκ.
0: Το ξύλινο ντεκ.
1: Είδε που θέλω να λέει διάδρομο τρεξίματο. Όχι. Ντεκ λέει. Στο ντεκ κάθονται οι άνθρωποι, αράζουν, ψαρεύουν οι ψαράδε.
0: Σιγάνε με βάλουν τα παιδάκια.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει. Λογαριασμό θα σου δώσει. Άμα θε πριβέ παραλία.
0: Δεν θέλω πριβέ παραλία.
1: Να πάω. Όχι, πριβέ θε μία για να τρέξει.
0: Που περπατάτε. Μπορείτε να περπατήσετε στο κανονικό, στο κάθε.
1: Εσείς που τρέξετε.
0: Εμείς θα δεν γίνεται.
1: Εμένα δεν πρέπει να απορροφήσουν τους κραδασμούς μου. Εγώ κραδάζομαι και όταν περπατάω.
0: Ωραία. Δηλαδή εσύ τώρα θα μου πεις, ότι εδώ στην Τζιμισκή και στην Αγία Σοφία ψάχνεις να δεις ξύλινο ντεκ για να
1: πάω. Αλλά εκεί έχει, να μην πάω.
0: Όχι, να μην πας. Να πας στο ποδηλατόδρομο.
1: Το πλήρωσα, δεν το πλήρωσα στους φόρους.
0: Εγώ το πλήρωσα.
1: Εγώ θα το φθείρω περισσότερο.
0: Εγώ θέλω να τρέχω όμως.
1: Από σήμερα θα ξαπλώνω, ρε. Θα μπουσουλάω στο ντεκ.
0: Όποιος τρέχει πάνω στο ντεκ να τον πατάει λοιπόν.
1: Όποιος τρέχει στο ντεκ να επιδείξει τη θάλασσα να κολυμπήσει. Άπαρα τα μας.

θες. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: γίνεται.
1: Γεια σας και καλημέρα σας. Αυτή είναι η παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καθημερινά είμαστε εδώ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χωρίς το κορίτσι μας βέβαια σήμερα.
2: Δεν πειράζει, ας την ξεκουραστεί τη Μιράντα.
1: Δεν σου σουρεί τίποτα με όλα αυτά που τις έσουρες πιο πριν.
2: Εμένα.
1: Ναι.
2: Ας το λυμίσει. Τώρα που δεν είναι εδώ μπορώ να πω ότι θέλω. Επιτέλους κυρίες και κύριοι, η ελευθερία επικράτησε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Την ενημερώνω εγώ.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μας να στείλουμε και στην Αναστασία, η οποία μας έστειλε και αυτή φωτογραφία από χθες από το Cirque du Soleil που πήγε να το δει και λέει: παιδιά, να πάτε μαγεία. Χαιρόμαστε πολύ που πέρασες όμορφα. Φιλιά πολλά. Και τώρα.
1: Πανέτοιμη για βόλτα στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
0: Με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στο περιφερειακό, καθώς παραμένει το μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, στη Λεωφόρο Νίκης από την Αριστοτέλους μέχρι και την Βογατσικού υπάρχουν καθυστερήσεις, μερικές ακόμη στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες ακόμη στην Αδριανουπόλεως στην Καλαμαριά.
3: Καρδιά μου, την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μάλλον σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει. Η νύχτα με μαλώνει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι χαμούλη κάνει, τι χαμούλη κάνει.
1: Βρε τον Απον. Απόντα.
0: Τον Απον.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό το παιδί βγήκε, ήρθε μια μέρα, μας έφερε κάτι ωραία τραγούδια από το προηγούμενο του άλμπουμ Ονειροπόλος. Ξεχωρίσαμε πολλά και το ακούσατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε και η σειρά να βραβευτεί για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου του άλμπουμ.
0: Γιατί το καινούριο του έχει τώρα κυκλοφορεί, ηχογένεια λέγεται.
1: Και, αυτό, και από αυτό ακούσατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. 450 εκατομμύρια streaming points. Όπως λέγονται πλέον, μάνα μου, δεν τα λες και λίγο. Οπότε οι διαμαντένιες πωλήσεις του άλμπουμ έγιναν γεγονός και έτσι έγινε και χθες μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία βραβεύτηκε τώρα.
0: Ήταν όλοι εκεί ή ήταν κανένας Απών?
1: Δεν είδα την guest list, αλλά με 9 καινούργια τραγούδια που έχει το ήδη επιτυχημένο ρεμπέτικο ανάμεσα σε αυτό που το είχαμε ακούσει σαν τραγούδι εβδομάδες εδώ στο Κοσμοράδιο.
0: Εννοείται.
1: Το ηχογένεια, όπως καταλαβαίνεις, έχει μέλλον μπροστά του.

0: Έχεις δει ότι κάποιοι. Α, έλα, για πες.
1: Ήθελα να πω ότι ερχόμαστε κάθε πρωί στο ραδιόφωνο σας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σας.
0: Έχεις δει κάποιους που ασχολούνται συνέχεια με το AI, κάνουν από εδώ, κάνουν από εκεί, κάνουν κάποια πράγματα και καταναλώνουν
1: κάτι
0: πολύ.
1: Χρήσιμο
0: συνέχεια.
1: Δεν ξέρω αν κάνουν.
0: Κάνουν πολλά χρήσιμα.
1: Εκτός από τον εαυτό τους γαλάζιο υπότι. Ναι, για πες.
0: Ετοιμάζουν, ετοιμάζουν, λέει, να εγκαταστήσουν ένα AI data center στην Κένια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
1: Γιατί
0: λέει θα πρέπει να καταναλώνει αυτό το AI data center το μισό ηλεκτρισμό της χώρας.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Έλα μωρί στην Κένια, πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να έχουνε. Οπότε.
1: Όσο και να έχουνε, παιδιά. Όσο... τώρα, ναι. Συγγνώμη. Γενικά το AI, να ξέρετε, κάθε βλακία που το βάζουμε να κάνει.
0: Ναι.
1: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Ναι.
1: Καίει πράγματα, ναι. Τα οποία εκπέμπουν πράγματα.
0: Κοίτα.
1: Και η ενεργειακή σπατάλη που υπάρχει είναι τεράστια.
0: Κοίτα, στην Κένια λέει έχουν γεωθερμική ενέργεια.
1: Α.
0: Οπότε λέει αυτό θα χρησιμοποιούνταν. Έτσι. Ναι. Αλλά θα πετούντουσαν, λέει, ουσιαστικά την αποσύνδεση της μισής χώρας από το ηλεκτρικό δίκτυο.
1: Εντελώς.
0: Φαντάζεσαι.
1: Να μην έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να ανάψουν μια λάμπα.
0: Ναι.
1: Για να κάθεσαι εσύ να κάνεις τον εαυτό σου δελφίνι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πολύ
0: δελφίνι,
1: καλά θα πάει.
0: Δεν με έχω κάνει ακόμα.
1: Δεν έχεις κάνει.
0: Βέβαια, όταν κολυμπά μου λες σαν δελφίνι, λέει, κολυμπάς. Οπότε.
1: Ρε κουτσομούρα. Ηρέμησε, ρε κουτσομούρα. Σε παρακαλώ.
2: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Βουτώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάποιοι λίγο πιο ξενυχτισμένοι που βλέπανε και Eurovision, που δεν πήγε και πολύ αργά, είναι η αλήθεια. 12.30 ώρα οι ημιτελικοί τελειώνουν.
1: Εσείς 12 μου είχατε υποσχεθεί ότι θα τελειώνουν.
0: 12 τελειώνει το διαγωνιστικό κομμάτι. Μετά λίγο να ψηφίσουν. Λίγο να πούνε μια χαζομάρα αυτή εκεί πέρα που χθες είπανε το I'm so excited. Ό,τι να είναι, άσχετο.
1: Τι, το τραγούδι, I'm so excited.
0: Ναι, το είπαν οι παρουσιαστές που λόγια δεν έχω. Καλύτερο δεν έχω δει στη ζωή μου.
1: Όντως, τόσο
0: ούτε καν. Δεν, α, κύριε. Εν πάση περιπτώσει, η Αντιγόνη όμως έβαλε φωτιά στη σκηνή, σου λέει. Προσέξτε με λίγο. 35,6% στο δυναμικό κοινό, έφτασε μέχρι και 43%
1: πιο πολύ
0: σε ένα τέταρτο.
1: Την Τρίτη, έτσι,
0: αλλά ήταν ο Ακύλας. Ναι. Τώρα εδώ σκέψου, υποτίθεται ότι είναι αυτός που έχει χαμηλή ζήτηση ο ημιτελικός. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει να γίνει στον τελικό που
1: χαμός.
0: Είναι αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται, ξαναλέμε, ότι το Κοσμοράδιο 95,1 είναι εκεί. Ο Τάσος Ριζόπουλος και ο Βασίλης Χαροκόπος θα τους ακούσετε και live σε εκπομπές εδώ στο Κοσμοράδιο και σε συνδέσεις με τις υπόλοιπες εκπομπές εκτός από τις δικές τους. Έρχεται και η Eurovision Ασία, Μάνο.
1: Το Νοέμβριο, από ό,τι μάθαμε, ξέρουμε ποιοι θα συμμετάσχουν και τα λοιπά. Δηλαδή, μήπως τώρα το Ισραήλ θα πάει εκεί?
0: Όχι, δεν θα πάει. Λοιπόν,
1: δεν θέλει εκεί.
0: 10 χρόνια το λέγανε αυτό, να ξέρεις. Ναι. Από τότε που υπόθηκε, τόσο περάσανε. Ναι. Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Νεπάλ, Φιλιππίνες, ναι, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, ναι, έχουν ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχουν.
1: Τίποτα σε Κίνα,
0: σε
1: Ρωσία.
0: Λυπάμαι. Σε Ρωσία έχει τη δικιά της η Ρωσία, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια, επειδή στην Eurovision έχουμε χώρες από την Ασία που ανήκουν γεωγραφικά, εννοώ εκεί, ναι, αλλά δεν είναι εκεί. Όπως η Γεωργία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, ναι, και το Ισραήλ που προανέφερες, είναι, λέει, προσέξτε με, είναι στον κανονισμό ότι όσοι συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό εδώ, ναι, και χρόνια,
1: ναι,
0: μπορούν να μείνουν και δεν θα μετακινηθούν.
1: Α, μάλιστα.
0: Αν νόμιζες ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Θα στείλουμε κι εμείς κανέναν εκπρόσωπο.
0: Φαντάζεσαι,
1: εκεί.
0: Πού?
1: Στην Ασία. Στο...
0: Στην Ασία.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: θες να στείλουμε σένα.
1: Αμέ!
0: Ωραία.
1: Πόσο χειρότερο θα είμαι από αυτούς.
0: Αυτό να μου πεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Γεια σας, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο μέχρι τις 12.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο, αν δεν το καταλάβατε. Εννοείται. Καλώς ήρθατε, αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Και φυσικά, εμείς ξέρετε, μας αρέσει να κάνουμε ωραίες βόλτες στους δρόμους της πόλης. Τώρα, αν είναι όντως ωραίες και για τους φίλους οδηγούς, θα μας το πει η Σοφία. Γιατί από το πρωί λίγο ένα ψυχοβγάλι τον έχουμε.
2: Έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης μέχρι και τις Οικές. Και παρακάτω, στο ύψος της Τούμπας υπάρχει κι άλλο μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, έντονες καθυστερήσεις συναντάμε στο ύψος των Σικαιών. Έντονες είναι και στην κάθοδό της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή, από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι την Μητροπολίτου Ιωσήφ, και λίγες ακόμη έχουμε στην κάθοδό της Κατσιμίδη στο ύψος της Λαμπράκη, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Επειδή δεν το κάνει τώρα αυτό.
1: Ποιο?
0: Μου βάζει τώρα διαγωνισμό.
1: Γιατί, τι
0: λέει το
1: να
0: παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα.
1: Κοιτάξτε, ο μόνο με το παγκάκι η αλήθεια είναι έχει μια σχέση που καλύτερα να μην την αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά α πούμε ότι έχει κοιμηθεί σε ένα στηρόδο.
0: Κάποτε.
1: Τώρα περάζανε τα χρόνια και εσύ, μην τα θυμάσαι.
0: Ναι,
1: ωστόσο, αυτό το παγκάκι για το οποίο μιλάμε είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι μια θεατρική παράσταση για του μικρού μα φίλου. Όμορφη, ευαίσθητη ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ρε παιδί μου, και εσύ άμα ήσουν ένα παγκάκι, δεν θα ήθελε να μείνει καρφωμένο στην ίδια θέση. Θα ονειρευόσουν να γίνει κάτι άλλο. Κατά προτίμηση, α πούμε, βάρκα και να γυρίσει όλο τον κόσμο και να αρμενήσει.
0: Θα μπορούσα, ναι.
1: Ποια θα είναι η ιστορία αυτή που θα δούνε οι μικροί μα φίλοι να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια του στη σκηνή του θέατρου Αθηναίων Upstage.
0: Λοιπόν, εμεί θα σα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για αυτή τη θεατρική παράσταση. Είναι για την Κυριακή, 17 του μηνός, τώρα μεθαύριο, στις 12 στο θέατρο Αθηναίων.
1: Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη παράσταση, το όνομα, το επώνυμό σας, στείλτε μας τα μηνύματα και εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Και αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θέλω να γυρίσω εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: στα παλιά, στα παλιά. Και παλιά τραγούδια μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Έρχεται και ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στη Θεσσαλονίκη με μια ακόμα συναυλία. Χαμός.
1: Και στα παλιά και στα καινούργια, πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1 είστε. Κοσμοράδιο.gr για να μαθαίνετε όλα τα ωραία, όπως είπε ο Μάνος, και για τις συναυλίες και για όλα τα όμορφα που σας ετοιμάζουμε. Γιατί πραγματικά και αυτό το καλοκαίρι, ξέρετε ότι με το Κοσμοράδιο χαμός θα γίνει.
0: Και ψάχνετε τώρα το κινητό του συντρόφου σας και βλέπετε ότι έχει παράλληλη σχέση. Τι γίνεται, πώς αντιδράτε?
2: Βλέπω όλα τα επεισόδια γυναίκες δολοφόνοι, γράφει η Κατερίνα.
1: Μην βάψεις τα χέρια σου, Κατερίνα, δεν είναι καλό.
2: Τα σπάω όλα και άντε γεια, γιατί θα το ξανακάνει, λέει η Εφη.
0: Πολύ ψυχραιμία βλέπω, έτσι. Όλοι.
2: Ναι. Δες, εδώ ο Θεμιστοκλής το αντιμετωπίζει πιο μουσικά. Λέει, βάζω Σαμίου Παράλληλη Αγάπη και ο Τζον, αλλά το βάζει από σάλτη και χορεύω, λέει, ζεϊμπέκικο.
1: Να συναντηθούν κάπου, να το πηγαίνουν να αλλάξει.

0: Έρχεται, έρχεται, την έχετε σημειώσει την ημερομηνία 15 Ιουνίου.
1: Αυτό το κορίτσι, Αναστασία, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 το ακούτε. Με εμάς θα το ζήσετε και αυτό. Και φυσικά μιλάμε για το Splash Festival 2026 για μια μοναδική live εμφάνιση της Αναστασίας στην πλατεία Αριστοτέλους, παρακαλώ.
0: Είσοδος ελεύθερη και είναι και η μέρα που τελειώνει και το σχολείο κιόλας μαζί, έτσι. Χαμός θα γίνει, να ξέρετε.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ξαναλέμε. Μια βραδιά γεμάτη μουσική. Όλες τις επιτυχίες της Αναστασίας, έτσι, στο πλαίσιο του Σπάστε τα Tour 2026 που κάνει. Σε μια πολύ ωραία δύνατη παραγωγή, σε ένα καινούριο πρόγραμμα, με ένα καλοκαιρινό vibe για να το γιορτάσουμε παρέα. 9 η ώρα το βράδυ, βάλτε το στο πρόγραμμα, έτσι.
0: Το έχω σημειώσει ήδη.
1: Άντε, μπράβο.
2: Είκοσι χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει,

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Βανδάλισαν ξανά με σπρέι την πρωτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ανολιώσια. Επίθεση ομάδας Ρωμά σε αστυνομικούς. Τραυματίστηκε άνδρας της Δίας από δάγκωμα και πέτρες. Ιωάννινα. Οδηγός παρέστηρε 14χρονη σε διάβαση πεζών. Η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της. Survivor. Σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μεταφερθεί ο 22χρονος Σταύρος μετά το σοβαρό τραυματισμό του. IT. Στους 78 οι νεκροί από τις συγκρούσεις συμμοριών. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς το Android βάζει τέλος στο ασυνείδητο σκρολάρισμα.
3: Σας έχουμε διαγωνισμό με προϊόντα ομορφιάς από το PharmaTip Κορεάτικα. Σας έχουμε κι άλλον διαγωνισμό όμως.
2: Χαμός.
3: Κινηματογραφικό. Από το Cineplex. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την

0: Σήμερα είναι Παρασκευή, 15 ναι. του Μάη, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας έχουμε πάρα πολλά δώρα και σήμερα. Και έφτασε η ώρα να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
1: Το αγαπημένο σας Pharmatip και το δικό μας αγαπημένο Pharmatip με μια υπέροχη ποικιλία από κορεάτικα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς έρχεται για να μας φέρει αυτή τη δωρεπιταγή να την κερδίσετε εσείς. Να πάτε και εκεί που βρίσκεται Κατσιμίδη 2, στη στάση μετρό Ευκλήδης. Μόλις βγείτε από τη στάση του μετρό, το πρώτο μαγαζί δεξιά που θα βρείτε.
0: Το λοιπόν,
1: μπράβο Μάνο. Θα πάμε μια μέρα να διαλέξουμε και εμείς κορεάτικα, γιατί σε βλέπω τα χρειάζεσαι.
0: Λοιπόν,
1: φίλοι και φίλες, εσείς που είστε έτσι ψημένοι ήδη,
0: θα παίξουμε αμέσως τώρα. Φρένο, γκάζι, μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα φρενάρει. Οπότε πάμε να παίξουμε και σε λίγο θα σας πούμε πώς θα πάρετε μέρος. Φρένο, γκάζι, μουσική.

0: Εντάξει, έλα, εντάξει. Εύκολο ήταν.
1: Αν την κουκλάρετε, άμα δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951 ο αριθμός μας. Γράφετε πρώτα τη λέξη Pharma Tip, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτεχνίδα.

0: Έρχεται μια εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για σένα, Γιώργο.
1: Για μένα.
0: Post Point.
1: Προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς λέγεται?
0: Post Point.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θα έχει εκεί, επειδή έχει κινητό εσύ με σύστημα Android.
1: Μάλιστα.
0: Με το που θα πηγαίνει, α πούμε, να πατήσει το Instagram.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα ανοίγει αμέσω.
1: Τι θα κάνει?
0: Περιμένει 10 δευτερόλεπτα.
1: 10 δευτερόλεπτα, να το ξανασκεφτώ.
0: Να το ξανασκεφτεί.
1: Ωραία.
0: Και στο TikTok επίση θα το ξανασκεφτεί και θα σου λέει, το σκέφτηκε. Είσαι σίγουρο. Είσαι πάρα πολύ σίγουρο.
1: Και νομίζω και νομίζουν ότι 10 δευτερόλεπτα είναι ικανά να με πτωήσουν.
0: Από τον ανοίγει Γιώργο τέτοιο αμέσως. Νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχολογία πίσω από την καθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων.
1: Απλά θα μου σπάσει τα νεύρα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παραπάνω.
0: Και θα πει, δεν το ανοίγω, οπότε ναι.
1: Όχι, θα κάτσω άλλα 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή θα κάθομαι 10 δευτερόλεπτα παραπάνω από ό,τι καθόμουν πριν.
0: Πάσα πεισματικά.
1: Εντελώς.
0: Ελπίζω τώρα που μα ακούν τα συστήματα αυτά τη Google να δουν, να ακούσουν εσένα.
1: Το σύστημα αυτό πρέπει να το κατεβάσω από επιλογή. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιστεύεις ότι θα κάνω ποτέ αυτή την επιλογή?
0: Όχι, νομίζω ότι θα υποχρεωθείς να το εγκαταστήσεις, αλλιώς θα δανείς το κινητό σου.
1: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να τους προτείνω κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Να βάλουν αυτή την καθυστέρηση στις εφαρμογές που παραγγέλνουν delivery. Αλλά να είναι καμιά ώρα.
0: Μια ώρα.
1: Το 10 δευτερόλεπτα δεν μα κάνουν κάτι.
0: Και νερό αντίστοιχα.
1: Ένα βιτίο θα προλάβω να πιω.

0: ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φωτιά στη νύχτα θα βάλουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε να φωτιά στη νύχτα.
1: Είσαι έτοιμος να βγεις?
0: Ναι, πώς. Όχι, θα βγω.
1: Θα βγεις,
0: Θα βγω κάθε Παρασκευή.
1: Αργά. Αργά στις 10 ή αργά στις 2?
0: Ξεκινάω από τις 10 και κλείνω το μαγαζί στις 3.
1: Κλείνεις το μαγαζί στις 3. Ποιο μαγαζί κλείνεις στις 3?
0: Τώρα αντε παραδείγματο. Να κάνουμε διαφήμιση, να πληρώσουμε, να το κάνουμε διαφήμιση.
1: Να πληρώσετε, κύριε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Η Σοφία θα μας πει αμέσως τώρα.
2: Μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Μερικές ακόμη και στην κάθοδο της Κατσιμίδης στο ύψος της Λαμπράκη. Στη Λεωφόρο Νίκης έχουμε μερικές ακόμη στο ύψος της Μητροπολίτου Ιωσήφ. Και πάμε λίγο και στη Χαλκιδική, όπου συναντάμε. Ναι, λίγες καθυστερήσεις. Μπράβο,
0: το βρήκες.
1: Όπως κατάλαβες, φτάνει το καλοκαίρι, Μάνο.

0: προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα και μέχρι σήμερα βγαίνουν στοιχεία. 13 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τη συγκεκριμένη συναυλία.
1: Ναι, αλλά θα είχαν και έξοδα, ρε Σιμάνο.
0: Είχαν, εντάξει.
1: Όσο να πει, θα είναι ακριβό και το ΟΑΚΑ.
0: Ναι,
1: θα 400 και πολύ ρεύμα.
0: 400 χιλιάρικα πήρε το ΟΑΚΑ.
1: Το ΟΑΚΑ.
0: 400 χιλιάρικα.
1: Κάνε το κι εμεί μία, ρε. Αφού είναι τόσο φθηνό.
0: Θα θέλες, ε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εγώ το μόνο που μπορώ να σου πω είναι να πα, Γιώργο, την Κυριακή εδώ τώρα 17 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, γιατί είναι το πρώτο Καλαμαριά Hard Swim.
1: Εγώ λέω να πάμε μαζί, γιατί ο Κολυμβητικός Όμιλος Καλαμαριάς μας προσκαλεί σε μια φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση για τη στήριξη των παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα. Και φυσικά στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μαραθώνια κολύμβηση με τη συμμετοχή αθλητών και εθελοντών. Θα υπάρχουν και άλλες αθλητικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά, για ενήλικες, για να ενισχύσουν τη χαρά της συμμετοχής, τη φυσική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης. Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Σας ξαναλέμε την Κυριακή που μας έρχεται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Καλαμαριά Hard Swim.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν... Όλα 10, νούμερο 5.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Νούμερο

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 Παρασκευή πρωί. Έτσι, σκάμε ένα χαμόγελο στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχει ξεκινήσει.
1: Ωρε, φίλε. Mm-hmm. Ελαιόλαδο λέει, καφέ. Ναι.
0: Μαζί.
1: Κακάο, όλα μαζί.
0: Συγγνώμη. Ελαιόλαδο, καφέ, μούρα και κακάο. Δεν θα ήθελα να δοκιμάσω συγχρόνω.
1: Ταυτόχρονα.
0: Αλλά ξεχωριστά σου λέει.
1: Αυτές οι χημικές ουσίες, λέει, πλούσιες αντιοξειδωτικά, προστατεύουν από φλεγμονές και προσφέρουν σειρά από ωφέλη για την υγεία.
0: Οι πολυφενόλες είναι αυτές, λέει, που.
1: Πολυχεστρόλες.
0: Φενόλες, είπε.
1: Πολυχεστρόλες.
0: Ναι. Θέλω να ηρεμήσει, παρακαλώ, πάρα πολύ. Και κάνουν σε πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παξιαρχία στην Κωνσταντινούπολη που έγινε και επικεντρώθηκε σε 1.800 ξενήλικες στην Ισπανία, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για μια δεκαετία, παρακαλώ, και αναλύσανε μέχρι και το DNA τους. Άκου τώρα, όσοι λέει καταναλώναν αυτές τις πολυφενόλες, είχαν 52% χαμηλότερο κίνδυνο ταχύτερης συντόμευσης. Αχ, τώρα αυτό είναι δύσκολο να σου πω. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ καλύτερα, εν πάση περιπτώσει.
1: Τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ καλύτερα σε πολλούς τομείς.
1: Εκεί που έχει πάει το λάδι. Ναι. Τώρα έπεσε λιγάκι βέβαια, αλλά εκεί που έχει φτάσει το λάδι. Τώρα
0: έπεσε, μάνα μου, μια χαρά είναι τώρα. Πίνε καφέ εσύ. Και ο καφές ακρίβεινε. Τα μούρα, τα μούρα να δεις που έχουν πάει.
1: Άσπρα
0: το
1: μούρα,
0: κακάο,
1: μαύρα μούρα.
0: Πιέσε ένα νερό να ενυδατωθείς. Δεν πειράζει.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Buongiorno.
4: Μέρα.
5: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Νίκος Βέρτης, όλο γένω για αυτό το τραγούδι. Μου έλειψες πολύ πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το αφιερώνεις κάπου?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, σε είδα λίγο, το πήρες πατριωτικά.
0: Στο καλοκαίρι θα το αφιερώσω.
1: Σου έλειψε πολύ,
0: Πραγματικά μου λείπει το καλοκαίρι.
1: Καλομελέτα και έρχεται, μάνο μου.
0: Ήρθε.
1: Έρχεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί οι φίλοι οδηγοί σήμερα έχουν πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίζουν. Μήπως μειώνονται?
2: Κάπως μειώνονται. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε όμως καθυστερήσεις ακόμη στον περιφερειακό στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγες ακόμη στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Έτσι, λίγες ακόμη έχουμε και στην Ίωνος Δραγούμη αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αυτά κατά τα άλλα στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε άλλο θέμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Έλα, αυτό είναι κάτι που σίγουρα πολλοί συνεφίλ θα γουστάρουν. Υπάρχει το 48-Hour Film Project, είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική πρόκληση παγκοσμίως, με παρουσία σε πάρα πολλές πόλεις, 130 και πόλεις, έτσι.
1: Σε 35 και χώρες του κόσμου.
0: Κάθε χρόνο λοιπόν χιλιάδες δημιουργοί συμμετέχουν, δημιουργούν μια ταινία μικρού μήκους από το 0 μέσα σε μόλις 48 ώρες. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Οι ομάδες εκπροσωπούνται από ένα άτομο της ομάδας τους στο kick-off event που πραγματοποιείται στις 29 Μαΐου στα Cineplex.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και μάλιστα οι καλύτερες ταινίες, να ξέρετε ότι προχωρούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Φίλμα Παλούζα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο σαν εμπειρία, εξαιρετικό πραγματικά. Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο 48hourfilm.com.

0: κάθετο στη Θεσσαλονίκη.
1: Και στις 29 Μαΐου θα λάβετε μέσα από κλήρωση το είδος το οποίο θα πρέπει να ανήκει η ταινία. Θα πάρετε τις οδηγίες και μέσα σε 48 ώρες πρέπει να γράψετε την ταινία, να τη γυρίσετε, να τη μοντάρετε και να παραδώσετε μια ολοκληρωμένη ταινία μικρού μήκους διάρκειας 7 λεπτών.
0: Τέλειο. Για αυτούς που είναι έτσι δημιουργικοί και τους αρέσει.
1: Πολύ
0: εξαιρετικό κόνσεπτ. Λοιπόν, όπως είπαμε και το Cineplex μέσα στην διαδικασία αυτή. Αλλά τώρα που είπαμε Cineplex, βρε παιδιά, μήπως να σας δώσουμε και διπλή πρόσκληση για να δείτε όποια ταινία θέλετε, όποια, σε όποια αίθουσα, όποια ώρα και όποια μέρα.
1: Και στην IMAX, έτσι.
0: Και στην IMAX, φυσικά.
1: Και γίνεται και χαμός με πολλές και νέες ενδιαφέρουσες ταινίες.
0: Είναι υπέροχη εμπειρία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάρτε στο κινητό σας, μπείτε στο Viber και 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Cineplex, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε μας το μήνυμά σας και εμείς σε λίγο κάνουμε την κλήρωση.

0: Ελένη Φουρέιρα, εκπληκτική ήταν στην Eurovision το 2018, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Τώρα το συνειδητοποιήσω, Μάνος. Έχει ξαναπάει πολλές φορές από τότε, θέλω να σου πω. Την καλούνε κάθετες και λίγο. Φέτος όχι, αλλά του χρόνου δεν ξέρεις.
0: Την Invitation.
1: Ποια?
0: Την Invitation της Γερμανίας.
1: Της Γερμανίας δεν την καλέσανε, συμμετείχε. Συμμέτεξε που έλεγε και είναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις απαντήσεις σας στην ερώτηση της ημέρας. Ψάχνετε το κινητό του συντρόφου σας ή της συντρόφου σας και βλέπετε ότι έχει παράλληλη σχέση. Πώς αντιδράτε?
2: Τον κοιτάω με απαξίωση και του λέω είσαι κρίμα, αγόρι μου.
1: Είσαι κρίμα. Πολύ μεγάλο.
2: Αυτό λέει η Κωνσταντίνα.
0: Τα κίτσα πινιά, ναι.
2: Ένας άλλος ακροατής λέει βράζουμε σιτάρι, βάζουμε ρόδι κτλ.
1: Έβαλε ρόδι, εγώ είμαι μέσα. Μπράβο.
2: Ναι, καταλάβατε. Ενώ η Μαρία λέει κάνω μια παράλληλη σχέση και εγώ.
1: Α, μία σου και μία μου. Θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα θα το πληρώσεις.
0: Μπράβο.

0: δεν θα με πει.
1: Από τις 8 ήμασταν και σήμερα εδώ στον Άρη της Πόλης. Με συννεφιά ξεκινήσαμε την εκπομπή με έναν ηλιόλουστο λαμπερό ήλιο.
2: Ηλιόλουστο ήλιο.
1: Ναι.
2: Τι λέει, παιδί μου. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Συγχαρητήρια στον ήλιο που το έπαθε. Μπράβο του. Κανείς δεν το περίμενε.
1: Δεν είναι δακρυσμένος ο ήλιος που.
2: Είναι ηλιόλουστος.
1: Είναι ηλιόλουστος ο
2: ήλιος. Τι λέει, παιδιά, δεν τον έχω άλλο. Σας παρακαλώ, ελάτε κάτω στο μπαρί.
1: Ήταν φεγγαρόλουστος.
2: Βάλε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ωμαϊγκάτ.
2: Όσο πάει χειροτερεύει. Βάλε λίγο τα drums, σε παρακαλώ. Μουσική αγωνίας. Έχουμε νικήτρια για το διαγωνισμό μας για την Άφητο. Είναι η Ειρήνη Κωνσταντινίδη.
1: Μπράβο στην Ειρήνη.
2: Μπράβο, Ειρήνη, συγχαρητήρια. Μας επιβεβαίωσε ήδη ότι μπορεί να πάει στο Σουέλ το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν κρατιόταν έτσι.
2: Λοιπόν, καλά να περάσεις, πανέμορφα και περιμένουμε εντυπώσεις όταν επιστρέψεις. Οι υπόλοιποι με το βάζετε κάτω γιατί έχουμε.
1: Έρχονται και άλλοι τέτοιοι διαγωνισμοί. Σας έχουμε και τον Ιούνιο, μην ανησυχείτε.
2: Λοιπόν, θα γίνει.
1: Τώρα.
2: Σας έχουμε κάνει και μια ερώτηση σήμερα. Αν πιστεύετε ότι θα το φέρει ο Ακύλας, γιατί αύριο είναι και ο τελικός της Eurovision, έτσι.
1: Πόση αισιοδοξή.
2: 50-50 είμαστε, παιδιά. Οι μισοί τα πιστεύουν, δεν τους λες και λίγους. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Και περιμένουμε να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Με το καλό να ευχηθούμε. Εννοείται, μια που λέμε για Eurovision, να είστε εδώ συντονισμένοι. Γιατί και ο Βασίλης Χαροκόπος και ο Τάσος Ριζόπουλος βρίσκονται εκεί ήδη στη Βιέννη για να μας μεταδώσουν τον παλμό και μέσα από τις εκπομπές τους, αλλά και από τις υπόλοιπες εκπομπές τις οποίες θα βγαίνουν σε ζωντανές ανταποκρίσεις.
1: Έφτασαν κιόλας.
2: Εννοείται.
1: Μπράβο
2: και τους. Το Σαββατοκύριακο να είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα υπάρχουν και οι συνδέσεις αλλά και οι αγαπημένοι συνάδελφοι που θα σας κάνουν εξαιρετική παρέα. Και εμείς με το καλό.
1: Έρχεται η Ραφαηλία Ντοντόγλου, η οποία θα σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Ενώ εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για τη Δευτέρα ακριβώς στις 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη.
1: Και την Σοφία Στεφανίδου.
0: Και το Γιώργο Τσισμετζή.
3: Καλό Σαββατοκύριακο!
4: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορτορωμακόκκινο.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Το TEDx Universe του Μασεντόνια επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
10: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
9: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
10: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
11: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αρχίζει σήμερα το δεύτερο φεστιβάλ Λαμαία στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Λευκώνα Προμαχώνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων. Βουλή. 5 δικογραφίες κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελέγχεται για σοβαρές αξιόπινες πράξεις. Πειραιάς. Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης στο λιμάνι του. Φινλανδία. Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Ελσίνκη λόγω ύποπτου ντρόουν σε περιοχή της πρωτεύουσας. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 25. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Παίζει το Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Είναι Παρασκευή, ο ήλιος λάμπει. Έχουμε και λίγα σύννεφα, έχουμε και φρέντο εσπρέσο, έχουμε και παρέα ο ένας τον άλλον. Οπότε όλα είναι καλά στη ζωή, θεωρώ. Για να δούμε αν είναι και η κίνηση καλά. Εντάξει, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή στην έξοδο της Τριανδρίας. Ενώ αν πηγαίνεις ανατολικά, υπομονή από έξοδο Πολύχνης μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Τώρα, σε σημεία της Λαγκαδά θα χρειαστεί πάλι λίγη υπομονή, κυρίως στα Φανάρια, όπως και της Εγνατίας αν κατευθύνεσαι προς Βαρδάρια, εκεί μετά την Αντιγονιδόν. Βλέπω και 26 Οκτωβρίου να είναι επιβαρημένη για κάποιο λόγο αυτή την ώρα, αλλά κατά τα άλλα κινείστε κανονικά και πάντα με προσοχή και πάντα με Κοσμοράδιο στο τέρμα. Και εμείς πάμε να μιλήσουμε για τα Σάββατα, γιατί αύριο είναι Σάββατο, σήμερα είναι Παρασκευή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριών στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει πολύ.

0: Να τη χαίρεσαι, τα λέει και η Δέσποινα Βανδύ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Η Μιραφαήλια Τόντογλου μαζί σου μέχρι και τις 2 και σήμερα Παρασκευή. Μας αρέσουν οι Παρασκευές, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του Μάη. Ένας μήνας και κάτι για καλοκαίρι, αυτό έχω να πω. Και θέλω να σχολιάσω, παιδιά, πόσο αστείο είναι αυτό που μπαίνει στο ChatGPT. Εγώ, για παράδειγμα, μπήκα για να μου πει τη γνώμη του για το ποια τάση να παραγγείλω για το αμάξι μου. Λέω, κάνω μου και μια φωτογραφία για την κάθε επιλογή. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε να συζητάμε τα ψυχολογικά μου, ας πούμε, για το ότι, γιατί είμαι αναποφάσιστη, γιατί δεν μπορώ να διαλέξω για τόσο απλά πράγματα. Τέλος πάντων, είναι λίγο αστείο το πώς καταλήγει μια συζήτηση στο ChatGPT, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσύ μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φέρνω το Θοδωρή Φέρι, ενώ θα σου πω και για το Pick the Song.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-0-65-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: είπες και τι δεν είπες. Τα λέει και ο Θοδωρής Φέρης, τα λέει δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιου 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου, μαζί σου από τις 12 μέχρι και τις 2 και σήμερα Παρασκευή. Φυσικά 15 Μαΐου, 12.30 δείχνει το ρολόι. Βασικά είναι ώρα να σου ανακοινώσω για το Pick the Song, που είναι το τραγούδι που εσύ διαλέγεις καθημερινά στον αέρα. Ποιο θα παίξει, για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Έλικο Κίνου, bye bye. Έλικο Κίνου, έρωτά μου.
1: Έρωτά μου, έρωτά μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου.
0: Είναι Παρασκευή και το γιορτάζουμε, λοιπόν. Ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες θα παίξεις στον αέρα, όπως είπαμε, στις 2 παρατέταρτο. Δηλαδή, έχεις μία ώρα και κάτι να μπεις στο Instagram και να διαλέξεις το δικό σου αγαπημένο ανάμεσα στα δύο. Και όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό θα παίξει. Φυσικά, κατά τα άλλα, μένεις εδώ, εγώ σου φέρνω διαγωνισμό, σου φέρνω επιτυχίες. Πάμε για μία αναβίση από τα παλιά.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Σαμπάνη, γιατί αν δεν έρθει εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί άμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Και άμα δεν έρθει η Ρώμη στο Βαγγέλη, εδώ το φίλο μου, πάει αυτό στη Ρώμη για ημερήσια. Τέλειο, παιδιά, ορίστε, πολλά φιλιά στο φίλο μου το Βαγγέλη. Φιλιά να στείλω και στη Γεωργία

και στο Γιώργο εδώ συντονισμένος με, με το καφεδάκι του. Και επίσης πολλά φιλιά να στείλουμε και στα παιδιά της ελληνοαλβανικής Μεθορίου με πολύ αγάπη. Το τραγούδι που μου ζήτησατε θα έρθει και αυτό στη συνέχεια, να ξέρετε. Μην ανησυχείτε. Το Viber φυσικά είναι ανοιχτό και για τα δικά σου μηνύματα. 6982-951-951. Εκεί στέλνεις την καλημέρα, την καλησπέρα, την αφιέρωσή σου, την καληνύχτα σου, γιατί μπορεί να είσαι τίποτα Αυστραλία. Μας ακούμε ακόμα και εκεί. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Αν Θεός γινόμουν για λίγο, θα άλλαζα πολλά, δεν σου κρύβω. Ένα όμως θα άφηνα ίδιο. Εσένα, εσένα, εσένα, εσένα και σένα.

Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

0: είσαι και εσύ που είναι το εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 όπου ακούμε επιτυχίες και μόνο στο τέρμα. Έρχεται και σου κούμε Eurovision, όλα έρχονται παιδιά. Φυσικά έχουμε και τη δική μας αποστολή, την Κοσμοραδιοφωνική. Έχουμε στείλει εκεί πέρα ανταποκριτές για να μας κρατάνε ενήμερους ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πάντως, εγώ σου έχω μια θεατρική παράσταση για αυτή την Κυριακή. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για τρεις τυχερούς. Εκείνος και εκείνος, μετά την πολύ θερμή υποδοχή στην Αθήνα, έρχεται και Θεσσαλονίκη, ένα εμβληματικό έργο του Κώστα Μουρσελά. Μια παραγωγή που αξίζει σίγουρα να δεις. Ένα ύμνος στην ποιητική αλητεία, την παράλογη λογική σκέψη και το ελεύθερο χιούμορ. Μια έτσι σατυρική, σκεπτόμενη κωμωδία. Δεν θέλω να σου πω περισσότερα, απλά θα σου πω ότι αξίζει να το δεις. Και γι' αυτό τρεις τυχεροί θα διεκδικήσετε προσκλήσεις. Στείλε μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη θέατρο. Καλή τύχη σε όλους.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταγράφηκαν 312 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε ένα 24ωρο. Βουλή. 5 δικογραφίες κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελέγχεται για σοβαρές αξιόπινες πράξεις. Youth Pass 2026. Τελευταία μέρα για τις αιτήσεις. Αγρίνιο. Συνελήφθη μεθυσμένος που προκάλεσε υλικές ζημιές σε κατάστημα εστίασης. Μαλδίβες. 5 Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους εξερευνώντας υποβρύχιο σπήλαιο. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μπορείς το σμάστορα σε μαργαρίτα δε μαδάμε. Μαργαρίτες πίνουμε γενικά, είναι προτιμότερο από το να τις μαδάμε τις κακομοίρες. Να σου πω την αλήθεια και όλα, άμα πιείς αρκετές μαργαρίτες, εκεί είναι που καταλαβαίνεις αν μας αγαπάει ή όχι. Γιατί ξέρεις παλιά τι κάνανε. Όταν παίρνανε μία απόφαση, τη σκέφτονταν πρώτα νυφάλι και, και μετά μεθυσμένη. Οπότε άμα περνούσε και από τα δύο στάδια, ήταν σωστή απόφαση. Έτσι, για να καταλάβεις τι διαβάζω στο TikTok καθημερινά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντάταγλου και πάμε για δεύτερο ημίχρονο στο Κοσμοράδιο 95,1. Με λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, μα κατευθύνεσαι δυτικά. Θα κάνεις υπομονή από έξοδο Τριανδρίας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά. Βλέπω και λίγες καθυστερήσεις εκεί στην έξοδο της Πολύχνης με κατεύθυνση προς ανατολικά, αλλά τίποτα ανησυχητικό για την ώρα. Ένα ψηλό μποτιλιαρισματάκι. Όλα καλά θα πάνε, βρε, μην αγχώνεστε. Πάμε να ακούσουμε μια Ήβια Δάμου και την Ξελογιάστρα, το νέο της τραγούδι που παίζει αποκλειστικά και μόνο σε 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τόνι Ρέμο, έγραψα το πρόσωπό μου. Ακούστε το Κοσμοράδιο 91 που ανεβαίνουμε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2. Είμαι η Ραφαλία Ντόντογλου και να στείλω τα φιλιά μου στην Κοζάνη και στη Φίλιο, αλλά και στην Άσυρο Θεσσαλονίκη, σε ένα που ήρθε τώρα στην παρέα και σε ένα που ήσουν εδώ από πριν. Φυσικά θέλω να σου πω για κάτι που είδα στο Instagram που λέγεται La Dolce Far Niente, από τα Ιταλικά. Αυτό σημαίνει η γλύκα του να μην κάνει τίποτα. Το οποίο πρέπει λίγο είναι σαν να μα θυμίζει ότι σήμερα οι άνθρωποι πάρα πολύ τρέχουν, πρέπει συνέχεια να είναι παραγωγικοί, συνέχεια να κάνουν κάτι. Βλέπεις, δεν μπορούμε μια στιγμή να ηρεμήσουμε. Πολλοί έχουν γίνει workaholics. Αυτό λοιπόν περιγράφει την τέχνη, αυτή η φράση του να μην κάνεις τίποτα, χωρίς να νιώθεις όμως τύψεις. Το οποίο έτσι λίγο είναι μια υπενθύμηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας, να παίρνει μια ανάσα το νευρικό μας σύστημα γενικότερα. Κατά τα άλλα, έτσι, στο λέω εγώ, να το έχεις στο νου σου. Λοιπόν, μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Διονύσης Χινάς.
4: Τίτλος:
5: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: We'll be right back.

Ελένα Βύση και εξαίρεση ακούσε όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντότογλου. Μαζί σου μέχρι τις 2 φυσικά και σήμερα σε μια Θεσσαλονίκη με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή και υγρασία στο 73%. Αυτή είναι η μέγιστη για σήμερα και για αύριο και για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Βασικά εκεί θα κινηθούν οι θερμοκρασίες. Με ήλιο, με λίγα σύννεφα. Γενικά είμαστε εντάξει. Μόνο την Κυριακή θα έχει κάτι 5 μποφόρ, λέει έτσι στο άκυρο, για να μην βαριόμαστε, να υπάρχει λίγη αλλαγή, να μας χαλάει λίγο και το μαλλί. Κατά τα άλλα, πάμε μια βόλτα μέχρι το Φεγγάρι να κάνουμε κούνια με Θοδωρή Φέρι.

Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς. Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου μαζί σου μέχρι τις 2, για λίγο ακόμη δηλαδή. Αλλά για τώρα είναι η ώρα του Pick the Song, η στιγμή δηλαδή που ακούμε μαζί το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα. Είναι από Έλλη Κοκκίνου, αυτό είναι το σίγουρο. Η μία επιλογή ήταν Bye Bye και η άλλη Έρωτά μου, αλλά είμαστε του τσιφτεντελιού μάλλον εδώ μέσα, γι' αυτό και θα ακούσουμε το Έρωτά μου. Οπότε δυνάμωσε την ένταση, είναι Παρασκευή, έρχεται Σουκού και θα είναι ηλιόλουστο. Πάμε να το χαρούμε.

0: Γιώργο Σαμπάνη και δε μ' αγαπούσες. Αυτό είναι το Κοσμοράδι, είναι 5 και 1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντοτογλου μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 2. Φυσικά, μέχρι τώρα βασικά περίπου, γιατί η ώρα είναι 2 παρά 6 λεπτά. Οπότε εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Για να σας αφήσω με Βασίλη Χαροκόπο που ναι, θα είναι και στη Βιέννη εκεί πέρα να σου δώσει άμεσα από τη Eurovision πληροφορίες. Αλλά για τώρα είναι εδώ και είναι στην παρέα σου μέχρι και τις 4 για το επόμενο 2ωρο δηλαδή. Και όσο για εμάς, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Αλλά μέχρι τότε πολλά θα γίνουν και μπορεί να πάρουμε και καμιά Eurovision. Οπότε εγώ να πω από τώρα καλή τύχη στον Ακύλ. Αν κοιτάξει, το τραγούδι εμένα δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Τι να κάνω, παιδιά. Εγώ είχα πάθει σοκ με τους Maneskin τότε το 21. Δεν αλλάζουν οι αγάπες μου. Αλλά παρόλα αυτά σε πιάνει μια εθνική έτσι περηφάνεια, βρε παιδί μου. Ωραία. Οπότε καλή τύχη στον Ακύλ και στην Ελλάδα μας αύριο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φωτιά στη νύχτα θα βάλουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε να φωτιά στη νύχτα.
3: Είσαι έτοιμος να βγεις.
2: Ναι, πώς. Όχι, θα βγω, θα βγω.
3: Θα βγεις,
2: Θα βγω κάθε Παρασκευή.
3: Αργά.
2: Αργά.
3: Αργά στις 10 ή αργά στις 2.
2: Ξεκινάω τις 10 και κλείνω το μαγαζί στις 3.
3: Κλείνει το μαγαζί στις 3. Φυσικά σε κλείνει στις 3.
2: Τώρα αντε παραδείγματο διαφήμιση. Να πληρώσει να το κάνουμε διαφήμιση.
3: Να πληρώσετε, κύριε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το TEDx Universe του Μασεντόνια επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
7: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
6: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
7: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 17χρονος Αιγύπτιος που μετέφερε παράνομα 2 ολοδαπούς με ηλεκτρικό πατίνι. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποζημιώσεις 3,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των εγωπροβάτων. ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά. Ζάκυνθος. Νεκρή βρέθηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενης κατοικίας 66χρονη Βρετανίδα. ΕΚΟ. Επιβεβαιώθηκε ότι δηλητηρίασαν με φόλα τον σκύλο ανιχνευτή που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Κοσμοράδιο 95 και ένα live από τη Βιέννη. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε. Όλα πήγανε καλά. Βρισκόμαστε στην Βιέννη με τον Τάσο Ριζόπουλο. Οπότε, σε πολύ λίγο θα πούμε περισσότερα. Γιατί θέλω να οργανωθώ εδώ πέρα. Έχω βάλει κονσόλες, λάπτοπ, τα πάντα. Σας περιμένω όλους. Μαζευτείτε, παιδιά. 95,1. Κοσμοράδιο 95 και ένα. Επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο One.

0: απόλυτη αναβίση. Αιγαίο μας ανεβάζει, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95 και 1. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα εδώ είμαστε πάντα παρέα live από τη Βιέννη, τη συννεφιασμένη Βιέννη, έτσι με μια οριακά ωραία δροσιά. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν. Λίγο πριν άφησα τον Τάσο, παιδιά, ενώ παράλληλα έκανα και το μεταφραστή, άφησα τον Τάσο, λοιπόν, στο Βιέννα Χάλστατ για να παρακολουθήσει τη μεσημεριανή πρόβα. Τελικά, από νωρίς σήμερα το πρωί, μάθαμε ότι ο Ακύλας θα διαγωνιστεί από την θέση νούμερο 6, όπως Αντιγόνη από την θέση νούμερο 21. Από τα υπόλοιπα φαβορεί, Αυστραλία στην 8η θέση κατά σειρά εμφάνιση, η Βουλγαρία στην 12η, η Γαλλία στην 15η, η Φιλανδία στην 17η, ενώ το Ισραήλ στην 3η. Και φυσικά όλα εδώ, παιδιά, κινούνται σε ρυθμούς Eurovision, σε μια πανέμορφη πραγματικά πόλη. Εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα μέχρι και τις 4. Όσο για την μουσική μας, μοναδικός Σάκης υπήρχε πάντα, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9.51.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις κι όλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν όμως αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σπίναβαν δει και καλά να περνάτε. Φυσικά έπαιξε μόλις το απολαύσαμε στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Είναι το μεσημέρι Παρασκευής, παιδιά. Με εμάς μαζί εξ αποστάσεως, καθώς σήμερα βρίσκομαι στην Βιέννη, όπου, παιδιά, τι να σας πρωτοπώ, πρόκειται έτσι για μια απίστευτα όμορφη πόλη και πάρα πολύ οργανωμένη. Ο Τάσος Ζόπουλος εντωμεταξύ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μεσημεριανή πρόβα του αυριανού τελικού της φετινής Eurovision, όπου και περιμένω έτσι να αρχίσει να μου στέλνει μηνύματα και περισσότερα για να σας τα μεταφέρω. Από την άλλη, να πούμε πως με τον Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Όσο για την μουσική μας, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, έρχεται και παίζει αμέσως πολύ δυνατά με μας πάντα μαζί, live από τη Βιέννη, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, έπαιξε πολύ δυνατά στους 9-5 και ένα με εμάς παρέα σε ένα έτσι πολύ γρήγορο μεσημέρι. Και λέω γρήγορο γιατί, παιδιά, έπεσε πάρα πολύ τρέξιμο όσον αφορά το συζητήσιμο της σημερινής εκπομπής. Τώρα, μιας και είμαστε στη Βιέννη, να πούμε πως μετά το χθεσινό δεύτερο ημιτελικό και την πρόκριση της Αντιγόνης με την Κύπρο, έχουμε ανακατατάξεις όπου γενικότερα ο Ακύλας έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση των στοιχηματικών και των στοιχημάτων γενικότερα, κάτω από την Αυστραλία. Πολύ καλή εμφάνιση Αυστραλίας, παιδιά, παρεμπιπτόντως να πούμε. Αλλά εδώ είμαστε για να δώσουμε όλη τη θετική ενέργεια που χρειάζεται το παιδί για να τον φέρουμε, για να το φέρουμε επιτέλους. Και φέρτο και όσο για εμάς ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για την δεύτερη μας ώρα με πολύ δυνατό διαγωνισμό, με πολύ ωραίο διαγωνισμό, πες ρε παιδί μου, και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9-5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έρχεται μια εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για σένα, Γιώργο. Pause Point. Με το που θα πηγαίνεις, ας πούμε, να πατήσεις το Instagram.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα ανοίγει αμέσως.
3: Τι θα κάνει.
2: Περιμένεις 10 δευτερόλεπτα.
3: 10 δευτερόλεπτα, να το ξανασκεφτώ.
2: Να το ξανασκεφτείς.
3: Ωραία.
4: Και νομίζεις ότι 10 δευτερόλεπτα είναι ικανά να με πτωήσουν.
2: Από τον ανοίγει, Γιώργο, τέτοιο αμέσως. Νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχολογία πίσω από την καθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων.
3: Απλά θα μου σπάσει τα νεύρα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παραπάνω.
2: Και θα πεις, δεν το ανοίγω, οπότε ναι.
3: Όχι, θα κάτσω άλλα 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή θα κάθομαι 10 δευτερόλεπτα παραπάνω από ό,τι καθόμουν πριν.
2: Πάσα πεισματικά.
3: Εντελώς.
2: Ελπίζω τώρα που μας ακούν τα συστήματα αυτά της Google να ακούσουν εσένα.
3: Το σύστημα αυτό πρέπει να το κατεβάσω από επιλογή, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιστεύεις ότι θα κάνω ποτέ αυτή την επιλογή?
2: Όχι, νομίζω ότι θα υποχρεωθεί να το εγκαταστεί, αλλιώς δεν θα είναι το κινητό.
3: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σου προτείνω κάτι άλλο. Να βάλουν αυτή την καθυστέρηση στις εφαρμογές που παραγγέλνουν delivery. Αλλά να είναι καμιά ώρα. Το 10 δευτερόλεπτα δεν μας κάνουν κάτι.
2: Και νερό αντίστοιχα.
3: Να σου λέω πιο. Ένα βιτίο θα προλάβω να πιω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και η Νατάσα 60 βελώνει, δεν ακούει ράδιο.
6: Ναι, παρακαλώ. Ναι,
7: γεια σας.
6: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων που έκλεψαν χιλιάδες ευρώ από πολίτες παριστάνοντας τον λογιστή, τον ασφαλιστή και τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Άνω Λιώσια. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από καταδίωξη υπόπτου οχήματος από ομάδα 80 Ρωμά που τους επιτέθηκε με πέτρες και δαγκονιές. Αγρίνιο. Συνελήφθη μεθυσμένος που προκάλεσε υλικές ζημιές σε κατάστημα εστίασης. Αιτή. 78 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις συγκρούσεις συμμοριών. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάρα Ταϊκβοντό. Αργυρό μετάλλιο για την Ελένη Παπασταμοπούλου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Παρασκευής και ανεβαίνουμε μαζί στους 9.5. Και να είμαστε live, παιδιά, από τη Βιέννη. Και σήμερα θα κάνω κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται παγκοσμίως πρώτη φορά. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω πρώτη φορά γίνεται. Ενώ είμαι στη Βιέννη, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Παιδιά, άμα έχεις ομάδα, όχι απλά ομάδα, ομαδάρα λοιπόν. Κάποια φρακαρίσματα έχουμε σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρη, όπως προβλήματα επίσης σε Καρατάσου 26 Οκτωβρίου, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, Λεωφόρο Νίκης στο δεύτερο της Μισό, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικότερα δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Δυτικά τώρα επιβαρημένη η Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα επίσης συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Από την άλλη τώρα στα πέριξ της πόλης, μια από τα ίδια καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας και σε διάφορα σημεία μέχρι και την Άνω Τούμπα, όπως αρκετά επιβαρημένο και το ρεύμα προς δυτικά από τον K12 στο Φίνικα, από αρκετά κάτω, παιδιά, και σε διάφορα σημεία μέχρι και την έξοδο Επταπηριού. Γελάω γιατί αυτό που κάνω σήμερα θα μπει πραγματικά στα βιβλία ιστορίας του ραδιοφώνου. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για την μουσική μας και τη Γαρμπή. Περασμένα ξεχασμένα παίζει αμέσως για ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: μεσημέρι Παρασκευής λοιπόν, είμαστε live από έναν υπέροχο χώρο, παιδιά. Εδώ είμαστε πάντα μαζί από την Βιέννη και από το Spark Hotel εδώ στην καρδιά της. Σε ένα φυσικά ένα, και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ χρειάζεται στο Mentor Travel, όπου σε συνδυασμό με το Κοσμοράδιο 95 και μας έφτιαξε αυτή την εκδρομή, όπου εντάξει, τα παιδιά στο Mentor είναι πραγματικά σπεσιαλίστες όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι των ταξιδιών. Οπότε αν ψάχνετε να κανονίσετε το επόμενο σας προορισμό, ξέρετε που θα τον αναζητήσετε. Λίγο πριν απολαύσαμε Νίκο Βέρτη σε επιτυχία που έπαιξε στους 95 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και λίγο πριν είχαμε έτσι μια κλίση με τον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος μου μετέφερε ότι έχει ξεκινήσει κανονικά η πρόβα του τελικού. Πολλά ακροβατικά γενικά περιλαμβάνει η αρχή του φετινού τελικού. Έπειτα στο στάδιο μπήκαν οι πρώτες 10 αποστολές, όπου με την είσοδο του Ακύλα ανάμεσα σε αυτούς έγινε πραγματικά χαμός, μου λέει ο Τάσος, σε ένα αδιανόητο σκηνικό. Επίσης ακολούθησε ο νικητής της περσινής Eurovision, ο Αυστριακός JJ, σε ένα πολύ ωραίο show, και σε πολύ λίγο περιμένω να μάθω περισσότερα. Όσο για εμάς, εσύ μένεις εδώ, εγώ επιστρέφω πολύ γρήγορα με το σημερινό μας διαγωνισμό, φυσικά πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 95.1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: μείνεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θ' αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στο μεσημέρι Παρασκευή στους 9.51 και γεια σας και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ένα συλλεκτικό θα έλεγα παιδιά, τουλάχιστον για εμένα μεσημέρι, μιας και σήμερα είμαστε live από την Αυστρία εδώ στην καρδιά της Βιέννης, όπου όσο γραφικό και αν ακούγεται, εδώ αυτές τις μέρες χτυπά πολύ δυνατά ο παλμός του φετινού Eurovision. Σε λίγο θα πούμε κι άλλα όσον αφορά τον αυριανό τελικό. Για όσους δεν το ακούσατε λίγο πριν, στη σημερινή πρόβα τελικού μπήκαν λίγο πριν που με ενημέρωσε ο Τάχους οι πρώτες 10 αποστολές συμπεριλαμβανομένου του Ακύλα, όπου και έγινε ένας πραγματικός χαμός. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για τρεις αποτριχωτικές θεραπείες Laser Soprano Eyes από το Αζαλέ, σε θεραπεία που επιλέγεις καθώς έχει μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας, είναι γρήγορη και ανώδυνη χωρίς αναισθητικές κρέμες, δεν χρειάζεται χρονοποθεραπείας, όπως τέλος είναι για όλους τους τύπους δέρματος και για όλους τους τύπους τρίχας και φυσικά για όλες τις περιοχές του σώματος και όλες τις εποχές του χρόνου. Όσο για τη συμμετοχή σου, αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός κενό, το όνομα τεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή σας επιτυχία. Όσο για την μουσική, σειρά παίρνουν Pro Sinners από το παρελθόν. Όταν σ' είχα πρωτοδεί, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

έχω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχει, έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχει, έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Μοναδικός μας ζώο. Μια συγγνώμη δεν φτάνει. Έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Σε ένα μεσημέρι που κάνουμε παρέα από την καρδιά της Βιέννης και στα μουσικά νέα, να πούμε πως εδώ, παιδιά, στους 951 με τη νέα εβδομάδα έρχεται ακόμη μια νέα αποκλειστικότητα. Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, να μ' αγαπάς και το απολαμβάνουμε πάντα παρέα εδώ με τη νέα εβδομάδα. Όλα αυτά. Από την άλλη, τώρα, λίγο πριν επικοινώνησα με τον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος με ενημέρωσε πως στη σκηνή της πρόβας του αυριανού τελικού βρέθηκαν το Ισραήλ, η Τσεχία όπως και η Γερμανία, όπου, όπως μου είπε ο Τάσος, παιδιά, πρόκειται για την Γερμανία, για την εμφάνιση της Γερμανίας, για ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό σκηνικό. Με αυτό το γνώμονα, βέβαια, ο διαγωνισμός έδωσε και τη δυνατότητα σε χώρες που έλαβαν χαρτάκι ότι ο διοργανωτής θα διαλέξει την σειρά εμφάνισής τους, να υπάρξει έτσι ένα άρτιο αποτέλεσμα στον αυριανό τελικό. Αυτά προς το παρόν. Από την άλλη, να πούμε πως με την Nova κερδίζεις παντού, οπότε απόλαυσε exclusive Nova deal σε κόφυλα, Pizza Fan, World, Signature Travel, οπότε μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, σε αποκλειστικότητα, Ήβη Αδάμου, Ξελοριάστρα, έρχεται και παίζει δυνατά και αποκλειστικά πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: γη μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε εκπομπή και εβδομάδα live εδώ, παιδιά, από τη Βιέννη και το Spark Hotel. Με εμά μαζί στο μεσημέρι μα στου 9.5. Και ένα, βέβαια, λίγο πριν φύγω, να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά το Mentor Travel, που φυσικά το γνωρίζετε, παιδιά, καθώ μέσα από τα social του Κοσμοράδιο σε όλε εκπομπέ, έτσι, ειδικά στο πρωινό και στον Τρασοριζόπουλο, κερδίζετε ταξιδάρε για πολλού αγαπημένου προορισμού. Φυσικά ήρθε η ώρα να ανηφορήσω κι εγώ προ την Πρόβα και το Βίνα Stadthalle. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Ελλάδα και τον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Κύπρο. Τζάλα, φέρτο όλα μαζί. Πάμε, παιδιά, χωρίς γκρίνιες, έτσι, να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Ο Ακύλας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, οπότε όλα είναι πιθανά. Φυσικά, 60 έρχεται και ο Τάσος Ριζόπουλος εδώ από την καρδιά της Βιέννης για να σου τα πει όλα πολύ αναλυτικότερα. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρα στις 2 ακριβώς. Εσύ εννοείται μένεις εδώ, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε υπέροχα μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Φυσικά, πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ετοιμάζουν, λέει, να εγκαταστήσουν ένα AI data center στην Κένια.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
3: Γιατί,
2: λέει, θα πρέπει να καταναλώνει αυτό το AI data center το μισό ηλεκτρισμό της χώρας.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Έλα, μωρί, στην Κένια, πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να έχουνε. Οπότε.
3: Όσο και να έχουνε, παιδιά. Τώρα, ναι. Συγγνώμη. Γενικά το AI, να ξέρετε, κάθε βλακία που το βάζουμε να κάνει.
2: Ναι.
3: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
2: Ναι.
3: Και οι πράγματα, τα οποία εκπέμπουν πράγματα.
2: Κοίτα.
3: Και η ενεργειακή σπατάλη που υπάρχει είναι τεράστια.
2: Κοίτα, στην Κένια, λέει, έχουν γεωθερμική ενέργεια.
3: Αχα.
2: Οπότε, λέει, αυτό θα χρησιμοποιούνταν. Έτσι. Θα πετούνταν, λέει, ουσιαστικά την αποσύνδεση της μισής χώρας από το ηλεκτρικό δίκτυο.
3: Εντελώς.
2: Φαντάζεσαι.
3: Να μην έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να ανάψουν μια λάμπα.
2: Ναι.
3: Για να κάθεσαι εσύ να κάνεις τον εαυτό σου δελφίνι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πολύ καλά,
2: δελφίνι,
3: θα πάει.
2: Δεν έχω κάνει ακόμα.
3: Τι έχεις κάνει.
2: Βέβαια, όταν κολυμπά μου λες σαν δελφίνι, λέει, κολυμπάς. Οπότε.
3: Ρε κουτσομούρα. Ηρέμησε, ρε κουτσομούρα. Σε παρακαλώ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε νοσηλευτή που κατηγορείται ότι άσκησε βία σε ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ιωάννινα. Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταδίωξη. Εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του 167 κιλά κάναβης. Ηλίουπολη. Έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικίας. Ινδία. Το νέο Δελχή εφαρμόζει ημέρες τηλεργασίας ως μέτρο για την εξοικονόμηση καυσίμων. Eurovision. Η Κύπρος πέρασε στον τελικό με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή 15 του Μάη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Έχουμε να πούμε πολλά, πίστεψέ με, έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα, αστεία, περίεργα ή και έτσι αδιάφορα για να ηρεμήσει λίγο το μυαλό μας και έχουμε να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Γι' αυτό ευθύς αμέσως ξεκινάω με 20 λεπτά, non-stop, νούμερο 1, ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε!

0: Αγαπημένο τραγούδι και χαίρομαι που το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ράδιο, σου μέχρι τις 6. Και χτες έκατσα το απόγευμα και πια καφεδάκι με μια φίλη μου η οποία έχει μια Πέμπα, είναι ενός έτους και είναι μια κούκλα και έχει κόλλημα με τα κινητά. Όταν της δίνω κινητό και το βάζω στην κάμερα, κάθεται και ποζάρει σαν ντίβα και βγάζει μόνη της φωτογραφίες. Οπότε το είχε πάρει σαν παιχνίδι, μία το κινητό από εκεί, δύο το κινητό από εκεί. Σε κάποια φάση το είδα το κινητό να μετατρέπεται σε αεροπλάνο, πάρ' το κάτω, προφανώς με την οθόνη προς τα κάτω, σαν τη φέτα του τόστ που πέφτει πάντα από την πλευρά της μαρμελάδας. Η οθόνη, όπως καταλαβαίνεις, έγινε πίνακα του Κατίνσκι και λέω τώρα δεν έχω χρόνο. Τρέχω Γερμανό, γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα. Σκέψου ότι περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σου είναι εντός, είτε είναι εκτός εγγύησης. Φυσικά πάντα με γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός είναι η λύση, να ξέρεις, τώρα το κινητό μου είναι μία κούκλα και πάλι ευτυχώς, Θεέ μου. Εμείς εδώ είμαστε, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στους 9, 5 και 1.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
4: Δεν είναι σπίτι σου.

πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε.

αγαπημένο τραγούδι αφιερωμένο στον Αναστάση και την Παναγιώτα που είναι στη δουλειά, μας ακούνε και μου στέλνουν ότι κρατιούνται με νύχια και με δόντια να μην το ρίξουν στο χορό. Κάντε μια φούρλα, ρε παιδιά, και να σας δει κανείς δεν πειράζει. Θα του πείτε ότι μου ήρθε τώρα και έκανα μια φούρλα για το καλό στην Δίλ. Και ο χορός φτιάχνει τη διάθεση, το ίδιο και η μουσική. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σήμερα μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο βάρβαρο. Όχι στο βάρβαρο άνθρωπο, αυτόν κουβέντα δεν λέμε. Στο βάρβαρο που έχει το όνομα, γιατί υπάρχει όνομα βάρβαρο. Το ήξερες ούτε κι εγώ. Πάντως, αυτό που σου λέω με σιγουριά είναι ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας και να κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά στα μέλη της οικογένειας που αγαπάς πολύ και σε αγαπάνε πολύ και να είστε ενωμένοι, γιατί η οικογένεια, παιδιά, είναι ένας θεσμός ο οποίος δύσκολα σπάει όπως και να έχει. Σαν σήμερα επίσης, το 1905, ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, το οποίο θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Και έτσι λοιπόν στο Las Vegas γίνονται τώρα πια και τα περισσότερα bachelor party και νομίζω ότι είναι εμπειρία ζωής κάποια στιγμή να το επισκεφτείς, πάντα φυσικά με προσοχή και με συνείδηση. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και θέλω να μάθω ποιος είσαι εσύ. Γι' αυτό στείλε μου ένα μήνυμα στο 6982-951-951 και γράψε μου ό,τι θες. Μια καλησπέρα, μια αφιέρωση, μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς. Ό,τι σου κάνει κέφι. Εμένα, αν με ρωτάς, μου κάνει κέφι να ακούσουμε αυτό το τραγούδι το οποίο μου έλειψε. Οπότε δυνάμωσε την ένταση και πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

0: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού. Κοσμοράδιο 95,1. Είσαι με χαρά και τσαχπινιά, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και εδώ θα τα λέμε για άλλα 60 ολόκληρα λεπτά. Τώρα, αν το κινητό σου λαγκάρει, όπως μου αρέσει να λέω, και βγάζει τα θεματάκια του και λες τώρα να το πάω για σέρβις και αν δεν μου βάλουν καλά ανταλλακτικά και αν μου κάνουν κάτι και μου το κάνουν χειρότερα, θέλω να σου πω ότι στο Γερμανό έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Γιατί μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και επιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Είναι νούμερο 1 με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και στο Αιγαίο με εγώ με τη βούλα και σφραγίδα. Ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φωτιά στη νύχτα θα βάλουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε να φωτιά στη νύχτα.
3: Είσαι έτοιμος να βγεις.
2: Ναι, πώς. Όχι, θα βγω.
3: Θα βγεις,
2: Θα βγω κάθε Παρασκευή.
3: Αργά. Αργά στις 10 ή αργά στις 2.
2: Ξεκινάω τις 10 και κλείνω το μαγαζί στις 3.
3: Κλείνεις το μαγαζί στις 3. Φαντάζεσαι κλείνεις στις 3.
2: Τώρα αντε παραδείγματο διαφήμιση. Θα πληρώσει να το κάνουμε διαφήμιση.
3: Να πληρώσετε, κύριε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 17χρονος Αιγύπτιος που μετέφερε παράνομα 2 ολοδαπούς με ηλεκτρικό πατίνι. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποζημιώσεις 3,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των εγωπροβάτων. ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά. Ζάκυνθος. Βρέθηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενης κατοικίας 66χρονη Βρετανίδα. ΕΚΟ. Επιβεβαιώθηκε ότι δηλητηρίασαν με φόλα τον σκύλο ανιχνευτή που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς με και εμένα. Ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την Κοζάνη, στον Αντώνη, τη Φιλιό, τη Λιδία, την Αναστασία, αλλά και τη Μέρη. Περιμένω μηνύματα σε 6982-951-951, αλλά και στο Instagram μας Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και εμείς ξεκινάμε, μάλλον συνεχίζουμε δυναμικά με 20 λεπτά non-stop αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Δυνάμωσε την ένταση και πάμε να τα σπάσουμε παρέα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: αγαπημένο τραγούδι και αυτό που αγαπώ ακόμη περισσότερο είναι ότι το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Μπαίνω στο αυτοκίνητό μου προχτές και σκέφτηκα ότι αν το δει κανείς πραγματικά θα νομίζει ότι κάνω ράλι ερήμου και όχι τίποτα. Το πηγαίνω συχνά πυκνά για πλήσιμο, απλά μετά επειδή δεν το παίρνω κι εγώ συχνά και δεν το οδηγώ, το ξεχνάω ή όταν μπαίνω συνήθως βιάζομαι, πετάω πράγματα από εδώ και από εκεί, οπότε καταλήξαμε να έχουμε σκόνη, να έχουμε λεκέδες, όλα μέσα έξω, χαμός, περάσανε για κάτι περιστέρια απ' έξω, πάει το αμάξι, άλλαξε χρώμα. Αυτό που ίσως όμως δεν ξέρεις είναι ότι το 11888 μπορεί να σου κλείσει ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου και κλείνεις άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώσεις σιγουριά. Αν λοιπόν το αυτοκίνητό σου ήταν άσπρο, έγινε μαύρο και θες να ξαναγίνει άσπρο, 11888.gr είναι για σένα. Εμείς συνεχίζουμε στους 9:51.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: ζεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Περάσαμε λοιπόν αισίως στο τελευταίο μας ημίωρο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και μου αρέσει πάρα πολύ όταν διαβάζω ωραία πράγματα και τα επικοινωνώ και τα μοιράζομαι μαζί σου. Γιατί πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Χιλιάδες μαθητές λοιπόν του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι και αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν με την υποστήριξη της Cosmote Telecom, στρατηγικού συνεργάτη επενδυτικής ρομποτικής για 10η συνεχή χρονιά. Και κάπως έτσι με αυτά τα πολύ ωραία νέα και με ανεβασμένη διάθεση, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε δυναμικά στους 9, 5 και 9 για άλλα 30 λεπτά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Είμαστε λοιπόν στα 15 λεπτά πριν από τις 6 στο Κοσμοράδιο 95,1 και το ραδιο σου καλά κρατεί. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και σου υπενθυμίζω να κατεβάσεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και για Android σε περίπτωση που θέλεις να πας κάπου μακριά. Επίσης κάνεις και ένα κλικ στο site μας κοσμοράδιο.gr γιατί εκεί μαθαίνεις πρώτος από τους πρώτους όλα τα τελευταία νέα και εμείς συνεχίζουμε με αυτή την επιτυχία που μου αρέσει πολύ.

Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Αυτά μου φτάνουν. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της εβδομάδας μας, στο Κοσμοράδιο 95,9. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ, ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και μην ξεχνάς ότι και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνουμε μαζί. Αύριο πρωινό ξύπνημα με Μαρίνα Μαρτίδου 8 με 12. Ακολουθεί Βασίλης Παπαβασιλείου, Αναστασία Πασχαλή, Φίλιππος Χαραλαμπίδης και μετά πάρτι ή μάλλον sorry, παρτάρα Νίκος Γαλκούσης, non-stop mix και DJ Αντώνης Δημητριάδης μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Χορεύουμε, περνάμε καλά και τώρα σου λέω ότι εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έρχεται μια εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για σένα, Γιώργο. Post Point. Με το που θα πηγαίνεις, ας πούμε, να πατήσεις το Instagram.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα ανοίγει αμέσως.
3: Τι θα κάνεις.
2: Περιμένεις 10 δευτερόλεπτα.
3: 10 δευτερόλεπτα, να το ξανασκεφτώ.
2: Να το ξανασκεφτείς.
3: Ωραία.
4: Και νομίζω ότι 10 δευτερόλεπτα είναι ικανά να με πτωήσουν.
2: Από τον ανοίγει, Γιώργο, τέτοιο αμέσως. Νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχολογία πίσω από την καθυστέρηση των 10 δευτερόλεπτων.
3: Απλά θα μου σπάσει τα νεύρα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παραπάνω.
2: Και θα πεις, δεν το ανοίγω, οπότε ναι.
3: Όχι, θα κάτσω άλλα 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή θα κάθομαι 10 δευτερόλεπτα παραπάνω από ό,τι καθόμουν πριν.
2: Πάντα πεισματικά.
3: Εντελώς.
2: Ελπίζω τώρα που μας ακούν τα συστήματα αυτά της Google να ακούσουν εσένα.
3: Το σύστημα αυτό πρέπει να το κατεβάσω από επιλογή, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιστεύεις ότι θα κάνω ποτέ αυτή την επιλογή?
2: Όχι, νομίζω ότι θα υποχρεωθείς να το εγκαταστήσεις, αλλιώς δεν θα είναι το κινητό.
3: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σου προτείνω κάτι άλλο.
2: Για πες.
3: Να βάλουν αυτή την καθυστέρηση στις εφαρμογές που παραγγέλνουν delivery. Αλλά να είναι καμιά ώρα. Το 10 δευτερόλεπτα δεν μας κάνουν κάτι.
2: Και νερό αντίστοιχα.
3: Να σου λέει. Πιω. Ένα βιτίο θα προλάβω να πιω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
6: Γεια σας.
7: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
7: Ποιος?
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1.
12: Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων που έκλεψαν χιλιάδες ευρώ από πολίτες, παριστάνοντας τον λογιστή, τον ασφαλιστή και τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Άνω Λιώσια. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από καταδίωξη υπόπτου οχήματος από ομάδα 80 Ρωμά που τους επιτέθηκε με πέτρες και δαγκονιές. Αγρίνιο. Συνελήφθη μεθυσμένος που προκάλεσε υλικές ζημιές σε κατάστημα εστίασης. Αϊτή. 78 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις συγκρούσεις συμμοριών. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάρα Ταϊκβοντό. Αργυρό μετάλλιο για την Ελένη Παπασταμοπούλου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή, είναι 15 Μαΐου. Είναι ο Τάσος Ριζόπουλος, ακμαίος και φάτος ζωηρός. Ψιλοταλαιπωρημένος, θα σου πω, γιατί αν νομίζω ότι βγαίνω από το στούντιο στην Τζιμισκή από τα κεντρικά, όπου γίνεται το πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1, γελιές, αυταπατάσαι. Βέβαια, αν ακολουθείς το Instagram του Κοσμοράδιο και όλα τα social, το γνωρίζεις. Εμείς, δηλαδή, εγώ και ο Βασίλης Χαροκόπος που κάνει εκπομπή 2 με 4 και εγώ 6 με 8, βρισκόμαστε στη Βιέννη. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο Press Center του Wind Stadium, όπου εκεί γίνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Θα σου μεταφέρω καυτάνε. Και βέβαια θα μπαίνεις συχνά πυκνά στα social του Κοσμοράδιο, διότι σε λίγο θα ανεβάσω την πρόβα του Ακύλα, παιδιά. Κάποια αποσπάσματα, γιατί σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε η πρώτη πρόβα. Μετά τις 8 θα υπάρχει δεύτερη, αύριο το πρωί άλλη μία και μετά πάμε για τον τελικό. Έχω να σου πω νέα, γιατί και τώρα που ερχόμουν για να κάνω εκπομπή, ήμουν σε ένα ταξί και άκουσα τα προγνωστικά των Αυστριακών. Θα στα πω όλα, παιδιά. Έχω ρεπορτάζ, καλώς ήρθατε.

0: Κορμί σου κουνάς.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τάσος Μωράδη 95,1, Τάσος Ριζόπουλος, λίγα λεπτά μετά τη 6 και 20. Κοιτάξτε, νομίζω, αυτές οι παύσεις που γίνονται, παιδιά, είναι για τον εξής λόγο. Έχουμε μία ώρα διαφορά με την Αυστρία, με τη Βιέννη. Εδώ, εμείς που βρισκόμαστε στη Βιέννη, είναι 5 και 20. Άσε που θα είχα να πάρω λίγο την εκπομπή για την πέρδευση τις ώρες. Ευτυχώς να είναι καλά η φίλη μου η Κατερίνα Ζαρίφ που μου είπε: βρε, τρέχα να κάνεις εκπομπή. Έχουμε μία ώρα διαφορά. Σε λίγο θα ανεβάσω και φωτογραφία. Είναι εδώ και η Κατερίνα Ζαρίφη. Είναι το πολύ συνάδελφοι από μέσα μαζική ενημέρωση όλη τη Ελλάδος, αλλά το μοναδικό ελληνικό ραδιόφωνο με πιστοποίηση, με ανάθεση, με την πράσινη κάρτα, είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα θα θέλω να καθίσετε. Ποιος έρχεται για να κάνει ανταπόκριση για τον Sky, για την Eurovision? Έχω και τον Βασίλη τον Χαροκόπο δίπλα μου. Ποιος νομίζεις? Δεν πάει το μυαλό σας. Ο Άρης Πρωτοσάλτε. Σας την έδωσα την είδηση, έτσι. Έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε στη Βιέννη για να κάνει μετάδοση και ανταποκρίσεις για το διαγωνισμό τραγουδίου Eurovision. Σας έχω και άλλα τέτοια.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
3: Opening 29 Απριλίου.

Αυτό το Αστέρι λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος 95,1 και το Κοσμοράδιο. Εδώ στη Βιέννη, παιδιά, στην Αυστρία, μέσα από το Press Center, όπου θα διαγωνιστούν 25 καλύτερες χώρες αύριο για το ποια θα κερδίσει τον τίτλο, ποια θα κερδίσει το βραβείο του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Εδώ στο Press Center πρέπει να σας πω ότι πλειονότητα είμαστε Έλληνες, παιδιά. Δεν το συζητάω. Καθόμουν, μετρούσα κεφάλια-κεφάλια. Ίσως είμαστε και διπλάσιοι από όλες τις υπόλοιπες αποστολές. Και αύριο έχει να γίνει χαμός την τελική βραδιά. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη πρόβα με τις 25 χώρες. Δηλαδή, του πρώτου ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού και η Big Five. Δηλαδή και η Αυστρία μέσα, που ήταν η κητήρια χώρα του περσινού διαγωνισμού. Τις εντυπώσεις τις κέρδισε για άλλη μια φορά η Αυστραλία. Πολύ καλός ήταν ο Ισραηλινός. Ο δικός μας, παιδιά, ήταν τόσο κεφάτος, τόσο γεμάτος από ενέργεια, που νομίζω ότι ήταν ακόμη καλύτερος από κάθε άλλη φορά. Και ο Ακύλας θα δώσει αύριο το βράδυ το καλύτερο δυνατό εαυτό του για να μας το φέρει. Επίσης εντυπωσιακή ήταν και η Αντιγόνη. Εσύ θα μπεις στα social του Κοσμοράδιο, διότι σε λίγο στο Instagram θα ανεβάσω βιντεάκια.

0: Βάλε φωτιά στη νύχτα με πρώτη μετάδοση με ολοκένουργιο τραγούδι, με αποκλειστική πρώτη μετάδοση Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο. Λοιπόν, σας είπα στην αρχή της εκπομπής, να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά για όσους συντονιστήκατε τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1, ότι αυτές τις μέρες η εκπομπή μου και η εκπομπή του Βασίλη Χαροκόπου βγαίνει ζωντανά από τη Βιέννη μέσα από το press room, από το press center του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πήραμε ταξί και πήγαμε το press center. Δίπλα είναι η σάλα, η σάλα δηλαδή, που γίνεται ο διαγωνισμός αύριο που θα είναι η τελική βραδιά. Η διαδρομή, γερμανικά δεν ξέρω, αλλά όταν μιλάνε για Eurovision μπορείς να καταλάβεις. Κάποια στιγμή είπαν οι εκφωνητές σε ραδιοφωνική εκπομπή μέσα στο ταξί που ακούγαμε, ποια θεωρούν τα φαβορί. Απόλυτο φαβορί για τους Αυστριακούς, το τονίζω, για τους Αυστριακούς θεωρείται η Αυστραλία, που τη χαρακτήρισα Grande Diva και ότι έχει ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αμέσως μετά τη Φιλανδία και αμέσως μετά εμάς. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ακύλα. Σε λίγο, όπως είπα, στα social του Κοσμοράδιο θα ανεβάσω αποκλειστικά πλάνα από την πρόβα του Ακύλα για την αυριανή τελική βραδιά.
1: Eurovision 2026.

Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τα καλύτερα μου λέει ο Σάκης Ρουβάς, Στάσος Ριζόπουλος, 95,1 και το Κοσμοράδιο από τη Βιέννη της Αυστρίας. Και αυτή τη στιγμή θέλω όλοι οι ακροατές του Κοσμοράδιο να πάτε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Διότι ανέβηκε αποκλειστικό story, εγώ με τα χεράκια μου το τράβηξα το βίντεο. Τι έχω κάνει για όλους σας το ακροατές του Κοσμοράδιο. Ανέβηκε story, το έχουμε μόνο εμείς, μόνο το Κοσμοράδιο, είναι αποκλειστικό. Backstage, τι συμβαίνει λίγο πριν βγει ο Ακύλας να τραγουδήσει το Φέρτο στη σκηνή της Eurovision. Δεν θα πιστεύετε τι γίνεται την ώρα της προετοιμασίας. Εμείς δεν τα βλέπουμε ποτέ αυτά. Είναι την ώρα που παίζει το φιλμάκι που καλωσορίζει την ελληνική συμμετοχή, την όποια συμμετοχή. Εγώ τράβηξα πώς η τεχνική της διοργάνωσης ανεβάζουν τον Ακύλα πάνω στη σκηνή, πώς τον τοποθετούν, πώς τρέχει η αντίστροφη μέτρηση και πώς φεύγουν στο πλάι η Παρθένα Χοροζίδου και όλοι οι άλλοι συντελεστές για να βγουν σιγά σιγά στη σκηνή. Πηγαίνετε στο Instagram του Κοσμοράδιο, είναι μαγικό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ετοιμάζουν, λέει, να εγκαταστήσουν ένα AI data center στην Κένια.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
3: Γιατί,
2: λέει, θα πρέπει να καταναλώνει αυτό το AI data center το μισό ηλεκτρισμό της χώρας.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Έλα, μωρή, στην Κένια, πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να έχουνε. Οπότε.
3: Όσο και να έχουνε, παιδιά. Τώρα, ναι. Συγγνώμη. Γενικά το AI, να ξέρετε, κάθε βλακία που το βάζουμε να κάνει.
2: Ναι.
3: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
2: Ναι.
3: Και οι πράγματα, τα οποία εκπέμπουν πράγματα.
2: Κοίτα.
3: Και η ενεργειακή σπατάλη που υπάρχει είναι τεράστια.
2: Κοίτα, στην Κένια, λέει, έχουν γεωθερμική ενέργεια.
3: Αχα.
2: Οπότε, λέει, αυτό θα χρησιμοποιούνταν. Έτσι. Θα πετούσαν, λέει, ουσιαστικά την αποσύνδεση της μισής χώρας από το ηλεκτρικό δίκτυο.
3: Εντελώς.
2: Φαντάζεσαι.
3: Να μην έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να ανάψουν μια λάμπα.
2: Ναι.
3: Για να κάθεσαι εσύ να κάνεις τον εαυτό σου δελφίνι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πολύ καλά θα πάει.
2: Δεν με έχω κάνει ακόμα.
3: Τι έχεις κάνει.
2: Βέβαια, όταν κολυμπά μου λες σαν δελφίνι, λέει, κολυμπάς. Οπότε.
3: Ρε κουτσομούρα. Ηρέμησε, ρε κουτσομούρα. Σε παρακαλώ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαργαρίτα και Χρήστο Μάστορα, περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης από τη Βιέννη της Αυστρίας, μέσα από το Press Center, για το διαγωνισμό τραγούδι της Eurovision. Θα μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, παιδιά. Ανεβάζω συνέχεια βιντεάκια από την πρώτη πρόβα για τον μεγάλο αυριανό τελικό του Ακύλα, που θα διαγωνιστεί στην 8η θέση. Πρέπει να σας πω ότι ο καιρός εδώ στη Βιέννη το πρωί που φτάσαμε ήταν άστο. Σε 10 βαθμοί Κελσίου, παγωνιά. Τώρα βγάζει ήλιο. Τώρα μην τρομοκρατήσει εσύ. Εδώ έχουμε μια ώρα διαφορά. Δηλαδή, εκεί τι ώρα είναι τώρα στην Ελλάδα, παιδί μου, το έχω χάσει λίγο. 7. Και εδώ τι ώρα είναι, 6. Εντάξει. Ήσουν ακόμη. Λοιπόν, το παιδί μου είναι ο Βασίλη Χαροκόπη, και αυτό κάνει εκπομπή από εδώ, από τη Βιέννη. Βασίλη, πες και να γιάτσε από το βάθο. Γεια σα, ρε παιδιά, τον ακούτε 2 με 4 από τη Βιέννη. Μαζί είμαστε. Λοιπόν, φέρτο μου, Ακύλα, φέρτο. Καλά, το τι γλέντι κάνουμε εδώ στο Press Center, παιδιά, είδατε. Μαζί μου ήταν και η Κατερίνα Σαρίφ πριν από λίγο. Τη λέω, καλά, να βγούμε στον αέρα, μου λέει, πρέπει να ετοιμάσω θέματα για τη φέτη Σκορδά. Λοιπόν, εμεί πάμε τώρα για Δέσποινα, Βανδύ και Γιατρικό, και έχω κι άλλα νέα για την Eurovision.

και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, τι να σου κάνω. Εγώ θα σου κάνω δωράκι, γιατί δεν ξεχνάω και τους διαγωνισμούς. Είναι Παρασκευή, θα μου πεις, το ξέρω. Θέλεις, μου λες, τι να θέλω, θέλεις Dermac. Να βγάλω δύο τυχερούς. Εδώ, από ό,τι βγαίνει, ρε παιδί μου, από την Αυστρία, εγώ θα τους βγάλω τους τυχερούς. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν μία περιποίηση προσώπου, όποια γουστάρουν και αγαπούν, από τα λατρεμένα μας, από τα αγαπημένα μας Dermac, που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να σου επισημάνω και να προκαλέσω λίγο την προσοχή σου, να πληκτρολογήσεις το www.derma.pavlaact.gr. Διότι τα πακέτα προσφορών για το καλοκαίρι, για την περιποίηση σώματος και προσώπου, είναι ασυναγώνιστα. Πήγαινε λοιπόν στο Viber, γράψε τη λέξη Dermac, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Όχι ένας, αλλά δύο θα είναι τυχεροί που θα κερδίσουν μία περιποίηση προσώπου, όποιο γουστάρουν και αγαπούν, από τον Dermac. Καλή επιτυχία!
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν... Όλα 10, νούμερο 5.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

Δεν θέλω παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος. Ξεκινάει, παιδιά, έτσι. Με τον Γιώργο Σαμπάνη. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Αλλά εμείς, μια και είμαστε στη Βιέννη, μια και είμαστε στην Αυστρία, μια και είμαστε στο Press Center, όπου εδώ έχει τελειώσει πριν από λίγο η πρώτη πρόβα. Θα κάνουν ένα break τριών ωρών τα παιδιά. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η δεύτερη πρόβα. Γιατί εδώ είναι 6:30 γύρω στις 9. 2,5 ώρες ώρα Αυστρία, σας λέω. Θα ξεκινήσει η δεύτερη πρόβα 10 ώρα Ελλάδος. Και μετά θα πάνε στα δωματιά τους, θα ξαναδείξουν, να ξεκουραστούν. Και αύριο το πρωί άλλη μια πρόβα, γιατί 10 η ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα Αυστρίας, έχουμε τον τελικό. Άλλη μια χώρα, παιδιά, που ξεχώρισε. Γιατί αυτά που βλέπουμε και ακούμε εμείς εδώ μέσα στο Press Center είναι μοναδικά. Είναι η Γαλλία, παιδιά. Τι φωνή έχει αυτή η 17χρονη, πόσο εκρηκτική παρουσία. Επίσης, ανεβαίνει στα στοιχήματα και η Ιταλία. Αυτή τη στιγμή δίνουν πιθανότητες νίκης 43%, παιδιά, δηλαδή κοντά στο 50% τη Φιλανδία. Τη δεύτερη θέση πέρασε η Αυστραλία με 18%. Εμείς έχουμε πέσει στην τρίτη θέση με 8%.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Ακύλα, φέρτο. Αρχίσα να τραγουδάω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Θα μου πεις, αν δεν μας το πεις εσύ, δεν το γνωρίζουμε. Σε ποια θέση κληρώθηκε να διαγωνιστεί η Ελλάδα? Η Ελλάδα λοιπόν θα διαγωνιστεί έκτη. Καλή, δεν τη λες. Πιο μπροστά της είναι η Αλβανία με ένα συγκλονιστικό τραγούδι και αμέσως μετά είναι η Ουκρανία. Βέβαια είναι μέσα στις δύο μπαλάντες, οπότε εδώ θα ξεχωρίσει. Ποιες δύο μπαλάντες? Αλβανία είναι πριν από εμάς, στην πέμπτη θέση. Έκτη είμαστε εμείς. Στην έβδομη θέση είναι η Ουκρανία. Και μετά στην 8η το απόλυτο φαβορί, η Αυστραλία. Η Αντιγόνη, έναντι θέση, κληρώθηκε στο δεύτερο ημιτελικό, 21η. Ωραία θέση το λες. Γιατί θα είναι πριν από εμάς, στην 5η θέση, έκτη είμαστε εμείς. Στην 7η θέση είναι η Ουκρανία. Και μετά στην 8η το απόλυτο φαβορί, η Αυστραλία. Η Αντιγόνη, έναντι θέση, κληρώθηκε στο δεύτερο ημιτελικό.

Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Άμινα και η Πέγκη Ζήνα. Και αυτή ήταν η εκπομπή μας, η οποία ολοκληρώνεται σιγά σιγά μέσα από το Press Center, από τη Βιέννη, από την Αυστρία, από το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, τον 70ο διαγωνισμό. Αύριο είναι τελική βραδιά. Καλή επιτυχία Κύλα, καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Φέρτο, καλή επιτυχία Αντιγόνη, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Τζαλά, Τζαλά και όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, πάρετε χαρτί και μολύβι. Κυριακή πρωί, 9 η ώρα βγαίνω στο Μάνεση, στον Αλφα. 9 και μισή, 10 παρά, φεύγω από το Μάνεση και πηγαίνω, διακτηνίζομαι στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο Open. Και Δευτέρα πρωί βγαίνω στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου. Είμαι το μήλον της έρηδος, δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Με θέλουν όλες οι εκπομπές. Να τεμαχιστώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές. Ανεβάζουμε συνέχεια story και δισούλες στο Instagram του Κοσμοράδιου. Α, και αύριο είμαι και στην εκπομπή του Βασιλείου Παπαβασιλείου. Μην τα ξεχνάμε αυτά, αλλά πιο μπροστά, όχι αύριο, ψέματα. Αύριο είμαι στην εκπομπή του Φίλιππου Χαραλαμπίδη 8 η ώρα στο Κοσμοράδιο. Και την Κυριακή το μεσημέρι είμαι στην εκπομπή του Βασίλη Παπαβασιλείου στο Κοσμοράδιο, έτσι. Να τα έχουμε και αυτά κατά νου. Γιατί το Κοσμοράδιο είναι στην Eurovision, είναι στην Βιέννη, είναι στο Press Room και μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα αυτά που θέλετε να μαθαίνετε. Οπότε αύριο γύρω στις 8 η ώρα Ελλάδος συνδέομαι με Φίλιππο Χαραλαμπίδη και σας μεταφέρω τα τελευταία 9 και μετά την άλλη μέρα, την Κυριακή το πρωί, στην εκπομπή του Βασίλη Παπαβασιλείου. Εμείς δεν χανόμαστε. Ραντεβού 6 ώρα, αν θα έχω επιστρέψει, παιδιά, τη Δευτέρα. Στην Ελλάδα θα μείνω εδώ. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού κανονικά με εκπομπή Δευτέρα 6 ώρα. Ντάνε, ως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβουμε και σπάει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φωτιά στη νύχτα θα βάλουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε να φωτιά στη νύχτα.
3: Είσαι έτοιμος να βγεις?
2: Ναι, πώς. Όχι, θα βγω.
3: Θα βγεις,
2: Θα βγω κάθε Παρασκευή.
3: Αργά. Αργά στις 10 ή αργά στις 2.
2: Ξεκινάω τις 10 και κλείνω το μαγαζί στις 3.
3: Κλείνεις το μαγαζί στις 3. Φυσικά κλείνεις στις 3.
2: Τώρα αντε παραδείγματο διαφήμιση. Να πληρώσει να το κάνουμε διαφήμιση.
3: Να πληρώσετε, κύριε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.

Φεύγαλα κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σαμπάνι δεν πειράζει, δεν με αγαπούσε. Εμεί αγαπιόμαστε πολύ και αυτό το βράδυ τη Παρασκευή. Πάντα ανά μεταξύ μα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. 8 με 10 θα κάνουμε την πιο όμορφη και γλυκιά ραδιοφωνική παρέα και καλοκαιρινή οριακά. Οπότε πάμε λίγο στα γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου τη πόλη. Στα δυτικά εκεί, ξεκινώντα, καθυστερήσει θα συναντήσετε στην εσωτερική περιφερειακή μπαίνοντα στον κόμβο τη Μακρυγιάννη. Ενώ τώρα στο κέντρο μποτιλιάρισμα υπάρχει στην διασταύρωση του Βαρδάρη, στη διασταύρωση στα δικαστήρια. Και μέσα στο κέντρο, γενικότερα στου περισσότερου δρόμου, κυλούν λίγο αργά τα πράγματα. Η Τσιμισκή είναι λίγο καλύτερη. Ωστόσο, επιβαρημένη λεωφόρο ανήκει όσο πλησιάζετε στα φανάρια του Λευκού Πύργου, ενώ κίνηση θα συναντήσετε και γύρω από τη Χάνθη, ειδικότερα στην λεωφόρο Στρατού μέχρι και τη διασταύρωση τη Μεγάλη. Τώρα, στην Κατσιμίδη, κατεβαίνοντα στα φανάρια στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα συναντήσετε χαμηλέ ταχύτητε, ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη Μεγάλη διασταύρωση στον Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προ το κέντρο. Περιφερειακό είναι εντάξει και στα δύο ρεύματα και εμεί πάμε να απολαύσουμε πολύ αγαπημένη και τη Γαρμπή αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάχαρη.

0: που ένιωσα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ελένη Φουρέιρα με τη Βασίλισσα. Πολύ δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πού σας πετυχαίνω αυτό το απόβραδο της Παρασκευής. Ωραίο καιρό έχει, ελπίζω να βολτάρετε. Βλέπω πολύ ζωντανό το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι που ερχόμουν πριν και από την Τζιμισκή, τώρα που βλέπω και το, από το μπαλκόνι επάνω, βλέπω μεγάλο χαμό. Οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ μας θα είναι γεμάτο. Ελπίζω να είστε σε πολύ ωραία κατάσταση, να έχετε διάθεση και αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Υπάρχουν και αυτές οι ημέρες. Εμείς εδώ μαζί θα τα φτιάξουμε όλα εσωτερικά και εξωτερικά, μέσα μας και έξω μας, αυτό το βράδυ το όμορφο, καταλαβαίνετε, με πολύ ωραίες μουσικές. Εννοείται, θέλω να τα πούμε και στο Viber 6982-951-951. Εκεί να ανοίξουμε την επικοινωνία μας, να έρθουμε κοντά. Ξέρετε, τα δικά μας, τα ωραία, τα κλασικά, τα αγαπημένα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε.

Νίκος Βέρτης, απολαυστικός πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε αυτό το βράδυ μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι θα κάνετε το καλοκαίρι, δεν μου τα έχετε πει αυτά. Κανονίσατε τίποτα? Πάντως, ό,τι και να κανονίσετε, δεν γίνεται να μην πετύχουμε κάποιο πανηγύρι, γιατί αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Και επίσης, η Fix που θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, σου έχει και φανταστικό διαγωνισμό. Με τίτλο Adopt a Πανηγύρι. Γι' αυτό εσύ θα κάνεις ένα κλικ στο adoptapanigiri.fix.pavlabeer.gr. Θα δηλώσεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι και έτσι θα πάρεις μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Δεν γίνεται να περιμένουμε. Θα κάνουμε τώρα, θα το τσεκάρεις αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χαμογελάσει η τύχη. Οπότε και εμείς, όση ώρα το τσεκάρεις, εμείς θα ακούσουμε και αναβίση με αυτό το Αιγαίο που μας έχει πάρει τα μυαλά δυνατά αμέσως τώρα.

και έχουμε γίνει σούσουρο. Ήταν η Ανδρομάχη και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ εννοείται στο κοσμοράδιο.gr. Εμείς συνεχίζουμε να πορευόμαστε μουσικά και αυτό το βράδυ ως τις 10, σαν μια φωνή από μακριά, αλλά πάντα μαζί σας εκεί δίπλα σας. Γεια σου, αγαπημένε Θωμά. Καλό μας βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νάτι και η συνονόματι Άννα. Στο Μανώλη μου, πολλά φυλάκια εκεί στη Χαλκιδική. Γεια σας και χαρά σας. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς συνεχίζουμε μαζί. Και πρόσωλο ταχώς και ανεβαίνουμε μαζί. Και Σάκης Ρουβάς, γιατί ξέρεις τι λέει το επόμενο. Και σε θέλω σαν τρελός. Αμέσως τώρα, δυνατά, όχι στο ραδιό, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.

Πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Με λίγα λόγια και πάρα πολύ απλά, Νίκος Οικονομόπουλος, υπέροχος και αγαπημένος, ένα τραγούδι που εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ, είναι φοβερό πραγματικά. Αγγελική μου, στο αφιερώνω που ξέρω ότι αγαπάς πολύ και εμείς συνεχίζουμε παρέα πάντα στους 95.1. Έχουμε και μπύρα Μάμος, εννοείται, η οποία έχει πάντα τις καλύτερες ιδέες και προτάσεις, γιατί 20 με 24 Μαΐου μας προσκαλεί όλους στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης και φυσικά μπορούμε να επισκεπτούμε το γαστροκαφενείο της μπύρα Μάμος, να απολαύσουμε την παγωμένη μαζί με όσες γεύσεις μας αρέσουν πολύ και εκεί να διαπιστώσουμε ότι τελικά τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Απολαμβάνουμε φυσικά υπεύθυνα και εμείς θα συνεχίσουμε με πολύ ωραίες μουσικές και αυτό το απόψινό το βράδυ της Παρασκευής, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μέχρι τις 10 εννοείται συνεχίζουμε μαζί με πολύ πολύ δυνατή μουσική.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έρχεται μια εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για σένα, Γιώργο. Pause Point. Με το που θα πηγαίνεις, ας πούμε, να πατήσεις το Instagram.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα ανοίγει αμέσως.
3: Τι θα κάνεις.
2: Περιμένεις 10 δευτερόλεπτα.
3: 10 δευτερόλεπτα, να το ξανασκεφτώ.
2: Να το ξανασκεφτείς.
3: Ωραία.
4: Και νομίζω ότι 10 δευτερόλεπτα είναι ικανά να με πτωήσουν.
2: Από το να ανοίγει, Γιώργο, τέτοιο αμέσως. Νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχολογία πίσω από την καθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων.
3: Απλά θα μου σπάσει τα νεύρα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παραπάνω.
2: Και θα πεις, δεν το ανοίγω, οπότε
3: θα,
2: ναι.
3: Όχι, θα κάτσω άλλα 10 δευτερολέπτα. Δηλαδή θα κάθομαι 10 δευτερολέπτα παραπάνω από ό,τι καθόμουν να πριν.
2: Πάσα πεισματικά.
3: Εντελώς.
2: Ελπίζω τώρα που μας ακούν τα συστήματα αυτά της Google, αν ακούσουν εσένα.
3: Το σύστημα αυτό πρέπει να το κατεβάσω από επιλογή, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιστεύεις ότι θα κάνω ποτέ αυτή την επιλογή?
2: Όχι, νομίζω ότι θα υποχρεωθεί να το εγκαταστεί, αλλιώς δεν θα.
3: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σου προτείνω κάτι άλλο.
2: Για πες.
3: Να βάλουν αυτή την καθυστέρηση στις εφαρμογές που παραγγέλνουν delivery. Αλλά να είναι καμιά ώρα. Το 10 δευτερόλεπτα δεν μας κάνουν κάτι.
2: Και νερό αντίστοιχα.
3: Να σου λέει. Πιω. Ένα βιτίο θα προλάβω να πιω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: που σε ζητώ μέσα στην καπνά και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πηγαίνουν τα ψηλά, παιδιά, και το χάνουμε το παιχνίδι. Κατερίνα Λιόλιου, για να κερδίζουμε μόνο και πάντα λογαριασμό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Βράδυ Παρασκευής, σαν να πληθαίνουμε σιγά-σιγά όσο βραδιάζει. Βλέπω στο κέντρο κυλούν αργά γενικότερα τα πράγματα και στην Ιώνας Δραγούμη, σε Βενιζέλου, στα στενά του κέντρου γύρω από την Αγία Σοφία. Και βλέπω γεμίζει σιγά-σιγά και η Τσιμισκή. Στα φανάρια του Βαρδάρη επίσης καθυστερήσεις, ενώ τώρα και στα φανάρια του Λευκού Πύργου και από τη Λεωφόρο Νίκης αλλά και κατεβαίνοντας την Εθνική Σαμίνης. Κίνηση γύρω από τη Χάνθα και στη Διασταύρωση, ενώ κίνηση υπάρχει και στην Κατσιμίδη στα φανάρια στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα ακόμη πιο ανατολικά υπάρχει έντονο ποτηλιάρισμα στην Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ενώ στα δυτικά είμαστε λίγο καλύτερα. Περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα. Ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλώνει παρόν και είναι στην Αθήνα μου. Εντάξει, εμείς ακούμε από Θεσσαλονίκη. Δυνατά αμέσως τώρα στους 95.1.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όλα τα ψέματα παράπονο δεν έχουμε, δεν αφήσατε και κανένα. Μια χαρά, Θοδωρής Φέρης, πολύ αγαπημένος. Συνεχίζει εδώ στην πόλη μας, εννοείται, σταθερά και αγαπημένα. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί στις 10 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Παιδιά, τι είναι τώρα αυτό το καινούριο με το Instagram? Νομίζω έχει βγει αυτή η καινούρια. Τώρα δεν μπορώ και να το χαρακτηρίσω, αλλά όλο βγαίνουν καινούρια πράγματα, τα οποία λίγο μας δυσκολεύουν τη ζωή. Έχει βγει τώρα αυτό με τις φωτογραφίες που είναι τελείως instant. Δεν ξέρω και πόσες ώρες διαρκούν. Είναι σαν το story, ρε παιδί μου, που το ανεβάζεις και κρατάει 24 ώρες, μένει για πάντα εκεί, πρέπει να το σβήσεις. Δεν έχω καταλάβει ούτε ποιος τα βλέπει, ούτε γιατί τα βλέπει. Πατάς, ας πούμε, το κουμπί, είναι, βγάζεις φωτογραφία, πατάς το κουμπί και αυτή ανεβαίνει. Δηλαδή, μένει εκεί. Άμα δηλαδή δεν σ' αρέσει η φωτογραφία, δεν μπορείς να την σβήσεις. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Δύσκολα πράγματα. Με την τεχνολογία εγώ δεν τα μπορώ πολύ πολύ αυτά. Πάμε όμως να ακούσουμε μουσική που είναι πιο απλά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

για όλα και όλα πολύ. Πάντα με αναβίση και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 όπου και αν βρίσκεστε. Και όπου και αν βρίσκεστε, θα σας βρει σίγουρα και η Μπύρα Μάμος, η οποία μας καλεί όλους από τις 20 έως τις 24 Μαΐου να πάμε σε αυτό το φανταστικό και υπέροχο Street Food Festival Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί θα μπορούμε να βρούμε και να επισκεφτούμε το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και να απολαύσουμε τη δικιά μας παγωμένη αγαπημένη Μπύρα Μάμος με τις γεύσεις που μας αρέσουν πολύ. Γιατί ξέρετε, τα πάντα εζυμώνονται με πάθος γύρω από ένα τραπέζι. Εμείς τώρα θα πάμε να ζυμωθούμε με Πάνο Κιάμο και Κατερίνα και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πάντα στους 95 και 1 έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο και Νατάσα Θεοδωρίδου. Αέρα, τι έχει να γίνει και αυτό το απόψινό το βράδυ. Πάντα μαζί στον αέρα της πόλης, εννοείται στους 95 και 1.

Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

τίποτα δεν είδες ακόμα, Νίκος Μακρόπουλος, επιθετικά και πάρα πολύ ωραία, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το καινούριο τι έχουμε πάθει, βλέπω το ζητάτε πάρα πολύ, οπότε εγώ ξέρετε χατήρια δεν χαλάω, είναι και Παρασκευή, είμαι και στα καλά μου, στις καλές μου σήμερα, οπότε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε παρά για λίγα λεπτά ακόμη γεμάτα μουσική, ως τις 10 θα είμαστε μαζί, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, πάμε να ακούσουμε και λίγο Κώστα Μαρτάκη σε αυτήν την πολύ ωραία επανεκτέλεση με το Σ' Αγαπώ και μετά και Αναστασία και θέλω και λίγο Γιώργο Μαζονάκη, έτσι να ισορροπήσουμε. Τέλεια λοιπόν, οπότε πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, δυνατά εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αναστασία, γιατί βρέχει? Όχι, εμείς εδώ καλά είμαστε. Πάντως στο Κοσμοράδιο 95,1 τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Ένα διαωράκι ζάχαρη. 8 με 10 εμείς περάσαμε σούπερ, ακούσαμε τραγουδάρες. Και τι καλά, τώρα θα πούμε καληνύχτα. Θα κυκλοφορήσουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω για σας, εγώ λέω να πάω έτσι μια βολτίτσα. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να κάνετε, ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ όμορφα αυτό το βράδυ της Παρασκευής και να ξεκουραστείτε, να περάσετε ωραία. Αυτά εγώ θα ευχηθώ. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε παρέα ανάμεταξύ μας. Ακολουθεί ένα τρίωρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εννοείται για την αργότερη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ετοιμάζουν, λέει, να εγκαταστήσουν ένα AI data center στην Κένια.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
3: Γιατί
2: λέει, θα πρέπει να καταναλώνει αυτό το AI data center το μισό ηλεκτρισμό της χώρας.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Έλα, μωρή, στην Κένια, πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να έχουνε. Οπότε.
3: Όσο και να έχουνε, παιδιά. Τώρα, ναι. Συγγνώμη. Γενικά το AI, να ξέρετε, κάθε βλακία που το βάζουμε να κάνει.
2: Ναι.
3: Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
2: Ναι.
3: Και οι πράγματα, ναι, τα οποία εκπέμπουν πράγματα.
2: Κοίτα.
3: Και η ενεργειακή σπατάλη που υπάρχει είναι τεράστια.
2: Κοίτα, στην Κένια λέει έχουν, ναι, γεωθερμική ενέργεια.
3: Αχα.
2: Οπότε λέει αυτό θα χρησιμοποιούνταν. Έτσι. Θα πετούνταν, λέει, ουσιαστικά την αποσύνδεση της μισής χώρας από το ηλεκτρικό δίκτυο.
3: Εντελώς.
2: Φαντάζεσαι.
3: Να μην έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να ανάψουν μια λάμπα,
2: ναι,
3: για να κάθεσαι εσύ να κάνεις τον εαυτό, ναι, σου δελφίνι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πολύ καλά θα πάει.
2: Δεν με έχω κάνει ακόμα.
3: Τι έχεις κάνει?
2: Βέβαια, όταν κολυμπά μου λες σαν δελφίνι, λέει, κολυμπάς. Οπότε.
3: Ρε κουτσομούρα. Ηρέμησε, ρε κουτσομούρα. Σε παρακαλώ.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φωτιά στη νύχτα θα βάλουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε να φωτιά στη νύχτα.
3: Είσαι έτοιμος να βγεις?
2: Ναι, πώς. Όχι, θα βγω.
3: Θα βγεις,
2: Θα βγω κάθε Παρασκευή.
3: Αργά. Αργά στις 10 ή αργά στις 2?
2: Ξεκινάω τις 10 και κλείνω το μαγαζί στις 3.
3: Κλείνεις το μαγαζί στις 3. Το μαγαζί κλείνεις στις 3.
2: Τώρα αντε παραδείγματο διαφήμιση. Θα πληρώσω να το κάνουμε διαφήμιση.
3: Να πληρώσετε, κύριε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Ειλικρινά.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
0: Δεν είναι σπίτι σου.

Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

8 Μαΐου, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έρχεται μια εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για σένα, Γιώργο. Post Point. Με το που θα πηγαίνεις, ας πούμε, να πατήσεις το Instagram.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα ανοίγει αμέσως.
2: Τι θα κάνει.
1: Περιμένεις 10 δευτερόλεπτα.
2: 10 δευτερόλεπτα, να το ξανασκεφτώ.
1: Να το ξανασκεφτείς.
2: Ωραία.
3: Και νομίζω ότι 10 δευτερόλεπτα είναι ικανά να με πτωήσουν.
1: Από τον ανοίγει, Γιώργο, ναι, τέτοιο αμέσως. Νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχολογία πίσω από την καθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων.
2: Απλά θα μου σπάσει τα νεύρα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παραπάνω.
1: Και θα πεις, δεν το ανοίγω, οπότε
2: θα,
1: ναι.
2: Όχι, θα κάτσω άλλα 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή θα κάθομαι 10 δευτερόλεπτα παραπάνω από ό,τι καθόμουν πριν.
1: Πάσα πεισματικά.
2: Εντελώς.
1: Ελπίζω τώρα που μας ακούν τα συστήματα αυτά της Google να ακούσουν εσένα.
2: Το σύστημα αυτό πρέπει να το κατεβάσω από επιλογή, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιστεύεις ότι θα κάνω ποτέ αυτή την επιλογή?
1: Όχι, νομίζω ότι θα υποχρεωθεί να το εγκαταστεί, αλλιώς δεν θα είναι το κινητό.
2: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σου προτείνω κάτι άλλο.
1: Για πες.
2: Να βάλουν αυτή την καθυστέρηση στις εφαρμογές που παραγγέλνουν delivery. Αλλά να είναι καμιά ώρα. Το 10 δευτερόλεπτα δεν μας κάνουν κάτι.
1: Και νερό αντίστοιχα.
2: Να σου λέω πιο. Ένα βιτίο θα προλάβω να πιω.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης.
3: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Κοσμοράδιο
3: 95,1.

0: Eurovision 2026. Το Κοσμοράδιο 95,1 στη Βιέννη. Με live εκπομπές και ανταποκρίσεις από τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο. Για να ξέρετε λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Eurovision 2026. Με το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.

πως τα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Διονύσης Χινάς.
4: Τίτλος:
5: Δεν είναι σπίτι σου.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.